0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Mad Radio. I had a dream.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: χωρία. Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφα.
3: Είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλι είναι η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, παιδιά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα είναι μια γκρίζα Πέμπτη, μπορώ να πω. Ήθελα να πω καλημέρα λίγο με πιο μεγάλη διάθεση, αλλά χάσαμε έναν πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη, και σήμερα θα ακούσετε αρκετά και τραγούδια του, γιατί του έχουμε και αφιέρωμα όλη την ημέρα. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, εμείς είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10.
6: Να ξέρεις ότι θα σου πούμε σε πολύ λίγο 3 πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις ώστε να νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι. Αυτά να ξέρεις τα έχουμε βρει στο mat.gr.
7: Η Βρυσίδα έχει και για σένα ένα healthy tip που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που θα ξεκινήσεις την ημέρα σου ώστε να ανεβάσεις την ενέργειά σου. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νούμερα και ποια ζώδια είναι τα τυχερά για σήμερα.
5: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram Pond στην ερώτηση: τι προτιμάς, γυμναστήριο ή να πηγαίνεις για περπάτημα.
6: Και φυσικά, αν έχεις απορίες ή διλήμματα, θα έρθει ο θείος Ανδρέας εδώ, ώστε να σου δώσει τις δικές του κομικές απαντήσεις. Στείλε μας λοιπόν την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα έρθει να σου απαντήσει.

0: Αχ, αχ, λιώνει κι αυτός. Λιώνουμε κι εμείς εδώ πέρα με αυτά τα νέα, γιατί πραγματικά το ma.gr μπορεί να σου λύσει τα χέρια. Είσαι έτοιμος να μάθεις τι συζητιέται παντού? Είσαι, νομίζω είσαι. Και αν είσαι φοιτητής, θέλω να ανοίξει λίγο τα αυτάκια σου περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα νέα από το
1: ma.gr. New Student Era. Τρία πράγματα λοιπόν που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι. Ακούστε, ακούστε παιδιά. Υπολόγισε, λέει, το πραγματικό κόστος και όχι μόνο το ενίκιο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: γιατί αν είσαι και φοιτητής, βλέπεις εκεί το ενίκιο. Λες,
0: εντάξει, πόσα, 200 ευρώ ας πούμε.
1: Κοινόχρηστα, άλλα 200. Και έρχονται μετά τα υπόλοιπα, τα λοιπά έξοδα και πληρώνεις ένα χιλιάρικο at the end of the day. Οπότε κοινόχρηστα, συν θέρμανση, συν νερό, συν ρεύμα, ίντερνετ και τυχόν έξοδα, ελλείψεις συσκευών, κουλουπού κουλουπού, μετακινήσεις, χρόνος και κόστος από και προς τη σχολή. Μέτρησε τα όλα αυτά, περιοχή, μέτρα, ώρες πρόσβασης, όχι μόνο χιλιόμετρα, γιατί μπορεί να πας να πάρεις ένα σπίτι σαν φοιτητής και να μην ξέρεις πόσο απόσταση έχει αυτό που θα κάνεις και μετά να υπολογίσεις ότι χρειάζεσαι δύο μεταφορικά μέσα για να φτάσεις εκεί που πρέπει και πολύ κούραση. Βγάλε λοιπόν από πριν ταβάνι budget ανά μήνα για να μην σε...
0: Μην πας να γκουγκλάρεις εκεί πέρα και πατάς unlimited.
1: Όχι.
0: Βάλε μέχρι 200 ευρώ μπορώ να δώσω, δεν σε πειράζεις.
1: Να μην σε παρασύρουν, ρε παιδί μου, οι αγγελίες, γιατί πραγματικά έχει και κάποιες αγγελίες που είναι πολύ catchy. Αλλά...
0: Κάνουν καλό marketing.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε θέλω να καθίσεις να κάνεις την, ξέρεις, το research σου σαν ένας καλός Sherlock Holmes, έτσι. Έλεγχος από πάνω μέχρι κάτω. Δεν θέλω αστεία.
0: Το γδίνεις το σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Πω, πω, για σκέψη να γδίνεις το σπίτι κάποια. Oh my god, εννοούσα ότι κοιτάς τύπου τις βρύσες, αν έχει σωστή πίεση του νερού, αν λειτουργεί κανονικά ο θερμοσύμφωνας.
1: Εντάξει, να μια λέξη κλειδί που μου τρίγκερε τον κύριο Φέλλο. Ωραία, οπότε η δεύτερη επίσκεψη καλό είναι να γίνει μία μέρα και μία βράδυ για να δεις το σπίτι πριν το νοικιάσεις και during the day και during the night.
0: Αν έχει καλό φωτισμό ή αν έχει το βράδυ κανένα περίεργο απ' έξω που περιμένει.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ πολύ σημαντικό. Και ξεκίναμε τα απαραίτητα, παιδιά. Στρώμα χρειάζεσαι. Γραφείο, καρέκλα, αποθηκευτικό, σωστό φωτισμό, αποθηκευτικό χώρο και ηλεκτρικές συσκευές. Καλύτερο είναι να έχει ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι, να τις έχει εκεί πέρα.
0: Εγώ, παιδιά, να ξέρετε ότι τους πρώτους μήνες, οριακά πρώτους μήνες, μέχρι. Όχι τώρα, παιδιά, αυτό το για 5 μήνες πόσο ήταν, κοιμόμουν επειδή δεν μπορούσα να τα πάρω όλα μαζί και μετακόμιζα κιόλας πράγματα. Κοιμόμουν σε φουσκωτό στρώμα, κάμπινγκ.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Οπότε αν δεν σας
2: νομίζω
0: δει...
2: το Τζάμπο έχει ακόμα φουσκωτά χρώματα. Στρώματα.
0: Και χρώματα πιθανά θα έχει.
1: Παιδιά, ωραία. Οπότε, παιδιά, κοιτάξτε καλά τις αγγελίες, δείτε όλο το budget, μετρήστε τα όλα, βάλτε τα κάτω, υπολογίστε τα. Γιατί το να μετακομίσεις και να έρθεις σε μια ξένη πόλη, let's say, και να μην ξέρεις πού πας, πόσο είναι το τελικό budget κτλ., θα σε βγάζει off budget. Οπότε πρόσεξε το καλά.
0: Εδώ πέρα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μου στέλνει και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Ο γείτονάς μου είναι, Κατέρινα.
1: Ναι,
0: τον γνώρισε.
1: Γεια σου, γείτονα.
0: Ο οποίος λέει: καλά, αν πας να πεις σε μεσίτη ότι θέλεις να το δεις βράδυ, άστο, αδιάβαστος θα φύγεις. Οπότε καταλαβαίνω.
1: Θα πας μόνος σου.
0: Γι' αυτό θα πας, θα έχεις κλέψει τα κλειδιά, Κωνσταντίνε. Άκου τώρα, τα έχουμε σκεφτεί όλα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα, λοιπόν. Και σε θέλω εδώ συντονισμένο, γιατί σου έχουμε μία πάρα πολύ μικρή συμβουλή, η οποία μπορεί να κάνει την ημέρα σου λίγο καλύτερη. Θα έρθουμε λοιπόν σε λίγο με τα healthy από την Βρυσίδα.

0: ακούς Mad Radio 106,2 και παιδιά, να πούμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια σε αυτόν τον καλλιτέχνη ο οποίος χάθηκε από τη ζωή, στο Γιώργο το Μαζονάκη. Είμαστε βαθιά συντετριμένη, νομίζω, όλη η Ελλάδα. Έχει γίνει χαμός. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθούμε εμείς με κάποιον τρόπο έτσι να σας αλλάξουμε τη διάθεση. Και πριν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Γιατί παιδιά τώρα ήρθε η ώρα για τα
1: Και αν νιώθεις ότι σου λείπει ενέργεια μέσα στην ημέρα, πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί με ένα ποτήρι νερό και ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως είναι το ακτινίδιο ή το πορτοκάλι. Μετά από πολλές ώρες ύπνου, να ξέρεις, ο οργανισμός είναι αφιδατωμένος. Ένας από το οργανισμό, το αφιδατωμένος μαζί. Και κάνω κατέτοιμο.
0: Τέλειο.
1: Κάνω κατέτοιμο.
2: Ξέρουμε, αγάπη.
1: Ο οργανισμός είναι αφιδατωμένος και συχνά αυτό μεταφράζει σε κούραση και έλλειψη συγκέντρωση. Ένα ποτήρι νερό, λοιπόν, βοηθά να ξυπνήσει το σώμα, ενώ το φρούτο δίνει φυσική ενέργεια χωρίς την απότομη πτώση που μπορεί να προκαλέσουν τα γλυκά, τα σνακ κτλ. Που έχει φάει.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα.
1: Φυσικά, μ' αρέσει που έχει ερωτήσει.
0: Ναι, γιατί πάντα έτσι κρατάω εγώ τις σημειώσεις μου και έχω και ερωτήσεις. Ακτινίδιο το πρωί.
1: Τι όχι.
2: Όχι. Εγώ σκέφτηκα την πεφτίτσι να έχει φάει ακτινίδιο και να έρθει μετά εδώ. Αυτό ήταν το μόνο.
0: Παιδιά, συνδέστε με λίγο με το βέσαι που θέλω να του πω κάτι.
1: Δεν αρέσει καθόλου το ακτινίδιο εμένα, γιατί έχει και τρίχες απ' έξω. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας εκεί. Φάει πορτοκάλι, μωρή Κατερίνα.
0: Πορτοκάλι καλύτερο, γιατί το ακτινίδιο ξέρεις, δεν είναι.
2: Ακού, Κατερίνα, οτιδήποτε και αν θέλεις να φας, μπορώ να σου πω ότι μπορείς να το βρεις και σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο χυμό. Και αν δεν ξέρεις για ποιον σου μιλάω, είναι ο χυμός της Amita Museum. Κατάλαβες.
0: Έχει ακτινίδιο.
1: 100% μπορεί να έχει.
2: Ναι, okay. Έχει. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουμε και την ημέρα θετικής ενέργειας. Και αυτό το έχει η Amita Motion. Και έχετε 18 Σεπτέμβρη τώρα. Ναι, 18 Σεπτέμβρη θα το έχουμε. Έχουμε το δεύτερο positive stop την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στον Σκλαβενίτη της Καλυθέας. Συγκεκριμένα η διεύθυνση είναι Ευρυπίδου 69. Και μπορείτε να πάτε εκεί, παιδιά, κι εσείς, γιατί εμείς πήγαμε ήδη, να παίξετε παιχνίδια, να κερδίσετε δώρα, να κερδίσετε και μία διπλή πρόσκληση. Γιατί όχι. Επίσης μπορείτε να πιείτε εκεί πέρα τον χυμό που σας λέμε.
1: Κιόλας, έτσι, όχι απλά πρόσκληση.
2: Εννοείται VIP. Τι τώρα, μισά πράγματα θα κάναμε. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε, έχουμε 5 τυχερούς κάθε μέρα που τα κερδίζουν αυτά τα VIP. Και τα live που θα γίνουν στα καταστήματα του Σκλαβενίτη με το Mad Radio 106,2. Να ξέρετε, θα είναι το Σάββατο 10 με 1.
1: Και την Παρασκευή 5 με 8.
2: Ναι, πριν από το μεγάλο event που θα έχουμε στις 18 Σεπτέμβρη. Οπότε κάντε μια στάση κι εσείς στην Καλυθέα για να πάρετε έτσι μια γερή δόση θετικής ενέργειας.
0: Ωραία.
2: Και κρατήστε αυτή την συμβουλή ώστε να το δοκιμάσουμε όλο αυτό. Δηλαδή και αυτό που είπε η Βρυσίδα και αυτό που είπε μετά η Κατερίνα και το δικό μου να πιείτε μετά χυμό.
1: Η Κατερίνα τι είπε, να
0: για το ακτινίδιο και την τουαλέτα. Πολύ ωραία, κάτι σε αυτό.
2: Η Κατερίνα είπε για τα φρούτα. Είπε να τρώμε φρούτα το πρωί, είπε το παιδί.
1: Αυτό είπα.
0: Κάτι τι κάνει.
1: Είπε τέτοιο ρε, η Κατερίνα είπε ότι για να. Τι λέει, λοιπόν, κάτσε κλείσω. Γιατί λες λογική.
0: Ωραία, σε λίγο ανοίγουμε το fortune cookie λοιπόν τη ημέρα και βλέπουμε τι μήνυμα σε περιμένει. Ποια είναι τα τυχερά νούμερα και τα ζώδια σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Εδώ είμαστε να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Και θα σου πω ότι έχουμε μια καινούργια ενότητα. Δεν ξέρω αν μας ακούς από τη Δευτέρα, αλλά είναι το Fortune Cookie. Είναι αυτό το κινέζικο μπισκοτάκι που είναι έτσι τόσο νόσιμο μετά όταν πας και τρως κινέζικο ή ιαπωνικό, ό,τι τρως, που σου έχει μια πρωτασούλα μέσα. Και σήμερα αυτή θα την ανοίξει κάτι. Για άνοιξε την. Ενώ το χαρτό μπισκοτάκι.
1: Ωραία, μισό λεπτό.
2: Ωραία, πολύ ωραίο αυτό που μας έτυχε.
0: Δεν μπορώ.
2: Ξέρεις ήδη την απάντηση στην ερώτηση που στριφογυρίζει στο κεφάλι σου.

0: Θα πρέπει να ψάξει λίγο καλύτερα.
1: Ψάξε λίγο.
0: Εκεί που δεν έχει ψάξει.
1: Όχι, τελευταία. Δεν λέει Λέων.
0: Έχω κάθε δικαιολογία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, okay. Εσύ, αν είσαι ζυγός, σκορπιός ή αιγόκερος, βάλε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το για να σε ακολουθεί σήμερα. Και στείλε μας την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936-646-656. Και αν δεν κάνω λάθος, σε πότε, αύριο δεν ανοίγουν τα σχολεία?
1: 11 του μηνός,
0: ναι. Θα σου πούμε κάτι για εκείνη την ημέρα.
1: Παρασκευή λοιπόν. Ανοίγουν, Παρασκευή κλείνουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει για τα καλά, να είστε στους δρόμους και να μην έχει κίνηση εκεί στην Κατεχάκη και στην Κηφισία. Κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει και πραγματικότητα αυτό που ελπίζω. Όπως και να έχει τώρα, θέλω να μου πει η Κάτια τη συμβουλή της, γιατί ανοίγουν τα σχολιά.
1: Παιδιά, όπως σας είπα και πριν, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Καλό ξεκίνημα σε όλα τα μαθητούδια μου. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μπορείς πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school, να μην πετάξεις καλού κακού την απόδειξή σου. Ξέρεις γιατί, Κατερίνα, έχεις καμιά ιδέα?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC, μπορείς στην πραγματικότητα να πάρεις μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει της BIC για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα.
0: Οπότε είναι.
1: Ναι, 2-1 και παίρνεις τη γραφική σου ύλη και μπαίνεις σε κλήρωση για διαγωνισμό. Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, αφού είναι που είναι να αγοράσεις στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, γενικά ό,τι χρειάζεσαι για τη νέα σου σχολική χρονιά, μαθητούδη μου που με ακούς και γονέα. Λοιπόν, μπορείς να μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μία ευκαιρία ώστε να κερδίσεις.
0: Σωστό, πολύ σωστό, ακριβώς.
1: Αν θες να σου πω κιόλας που μπαίνεις, έτσι για να το έχουμε εύκολο, μπαίνεις στο www.big.back. To school, το school, το γράφεις με 2.gr, ανεβάζεις την συμμετοχή σου και έτσι το ολοκληρώνεις μέσα σε λίγα λεπτά. Μπαίνεις λοιπόν www.big.back.to/school.gr και γενικά μπορείς να γράψεις οτιδήποτε έχει σημασία με την BIC και να σου χαρίσει πάρα πολύ όμορφους λόγους να χαμογελάσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω άλλη μια φορά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη και πάλι, και ένα θα σου πω: όσο ζω, μαζώ. Απολαύστα μέσα τώρα το θαλασσογραφείο.

0: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, να ξέρεις πως σήμερα, όχι το, σήμερα, τώρα θα μάθεις τι γίνεται viral γενικότερα.
1: Ναι, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα viral εκεί πέρα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, αρνητικά και θετικά. Εμείς επιλέξαμε κάτι πιο θετικό να συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι. Γιατί αρνητικό το αναφέραμε αρκετές φορές. Το ξαναπούμε άλλη μία. Ήταν που πέθανε ο Μαζονάκης και γίνει χαμός.
1: Πάμε όμως να αλλάξουμε λίγο το τι έχει συμβεί. Γιατί έχει βγει ένα νέο trend, παιδιά, το οποίο πρακτικά τι κάνεις. Ζητάς στο chat να σου φτιάξει μία φωτογραφία σου.
0: AI σε... ναι. Από το chat είναι.
1: Ναι, απλά είναι το κάποιο... Ask Chat.
0: Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Ναι. Είναι μία μορφή ουσιαστικά AI που μπορείς να του ζητήσεις να σε φτιάξει σε μία φωτογραφία που θα επιλέξεις εσύ, σαν να βρίσκεσαι στα 80s. Γενικά το έχουν ανεβάσει όλοι στα
2: story. Έχει γεμίσει. Όλοι. Έβλεπα ένα meme που έλεγε τι βλέπω τις τελευταίες μέρες στα social μου, στο page μου. Και ήταν ένα meme από ένα βιντεάκι από τα 80s με κόσμο που χόρευε έτσι, ξέρω εγώ, και ήταν όλοι με τα μαλλιά τα περίεργα κτλ. Ακριβώς αυτό λοιπόν.
1: Να σας πω κάτι που το οποίο με προβλημάτισε.
2: Ανεβάσαμε κι εμείς το
1: ίδιο. Ναι, εγώ το είδα. Αλλά εμένα αυτό που με προβλημάτισε είναι ότι δεν έχω και καμία τρομερή διαφορά από αυτό που παρουσιάζει στα 80s.
0: Δηλαδή
1: είναι...
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Έχεις λίγο το μακιγιάζ και λίγο τα χρώματα.
1: Όχι, γιατί στις φωτογραφίες που μου βάλανε εμένα και οι φίλοι μου και αυτά, και εσύ αυτή που έβαλες, πάλι έτσι είναι. Δηλαδή είχα τα χρώματα τα νέων. Ναι, φόραγα το φούξια, είχα τη φούξια τη σκιά. Οπότε εγώ δεν είδα και καμία τρελή διαφορά. Μάλλον έχω προσγειωθεί σε λάθος δεκαετία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Μπορεί.
1: Πάντως να σας πω και το άλλο το αστείο. Το έφτιαξε ένας φίλος μου πρώτα. Πρώτα δηλαδή το είδα από εκείνον και το ανέβασε. Και βλέπω ότι γράφει στην μπλούζα μου MTV.
0: Ναι.
1: Και λέω, Θεέ μου, λέω, τότε υπήρχε ακόμα MTV. Τώρα έχει κλείσει νομίζω κιόλας στην Ελλάδα. Mm. Και λέω, πω, τι υπήρχε τότε.
2: Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το trend, γιατί είδαμε διάφορους ανθρώπους και από την τηλεόραση που το κάναν και από εκπομπές. Πώς θα ήταν, ξέρω εγώ, με πολύ έτσι μαλλί, ξασμένο κτλ.
0: Εμένα μου άρεσε που το έκανε ο Σάκης και η Μαριαλένα. Και γράφει ο Σάκης, όσες φορές και να βάλω φωτογραφία μας, εμένα δεν με αλλάζει. Δηλαδή ο Σάκης είναι ίδιος, αν θα ήταν και στα 80s. Ενώ η Μαριαλένα κάπως άλλαξε το μαλλί στο chat. Είχε πάρα πολύ πλάκα και αυτό.
2: Αυτά λοιπόν ήταν τα viral που θέλαμε σήμερα εμείς και επιλέξαμε να συζητήσουμε από όλο το TikTok. Σε λίγο θα μάθεις τι απάντησαν οι ακόλουθοι μας στα Instagram poll. Και φυσικά μην ξεχνάς τη δική σου συμμετοχή εδώ στο Mad Radio 106,2 με το να στέλνεις το μήνυμά σου στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου, σου κρατάμε συντροφιά μέχρι να πας και στη δουλειά σου ή άμα φτιάχνεις τον καφέ σου και είσαι σπίτι και μας ακούς. Και τώρα είναι η ώρα να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο
1: Poll στο Instagram.
0: Και συγκεκριμένα η ερώτηση που θέσαμε για εσάς είναι αν προτιμάτε να πηγαίνετε για περπάτημα ή στο γυμναστήριο. Και
2: πουθενά.
0: Να πω ότι η αλήθεια είναι. Η βευτίτη τη βάλαμε κέντρο να μας
2: έτσι
0: δείχνει.
2: Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν κάνω τίποτα ούτε στο Poll. Είμαι έτσι και σας δείχνω. Πού προτιμάτε να πάτε? Εγώ είμαι η παρουσιάστρια σε αυτό το Poll.
0: Να σας πω.
2: Θέλετε να πάτε σαν περπάτημα, σαν την βρυσίδα ή για γυμναστήριο?
0: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι δεν προβληματιστήκατε ιδιαίτερα. 70% ήταν το περπάτημα, ενώ το 30% ήταν το γυμναστήριο.
3: Να πω κάτι. Ίσως για τους οικονομικούς λόγους είπανε περπάτημα και γυμναστήριο, γιατί πλέον και τα γυμναστήρια έχουν μια συνδρομή τσιπημένη.
0: Ναι.
2: Του πανακρύβου.
0: Το οτιδήποτε. Παιδιά, εγώ θα πω ότι πάνε με τον άριστο να κάνετε μια γυμναστική ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε έστω την σωματική σας κατάσταση και κατά τα άλλα επιλέξτε εσείς ό,τι θέλετε να κάνετε. Εγώ επιλέγω pole dancing.
3: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
2: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, έχεις μια απορία. Ένα δίλημα.
0: Σίγουρα.
2: Κάτι που σε προβληματίζει και θέλεις έτσι μια απάντηση σοβαρή.
0: Σε καθημερινή βάση.
2: Ωραία. Στείλ το μας τώρα στο 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και τώρα έχουμε έτσι αυτή την καινούργια κατηγορία μας με τον Θείο Ανδρέα, που παιδιά έχει πάρα πολύ πλάκα αυτή η κατηγορία, γιατί όντως κάποιοι στέλνουν πολύ σοβαρά πράγματα και θέλουν σοβαρές απαντήσεις. Αλλά εδώ θέλουμε λίγο να σε τιζάρουμε. Οπότε αν έχεις μια απορία, ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να το πεις στον Θείο Ανδρέα.
1: Λοιπόν, και ερώτηση που έχουμε από ένα ακροατή είναι: η πεθερά μου, λέει, μαγειρεύει όχι καλά και αναγκάζομαι να τρώω φαγητά που δεν μου αρέσουν. Πώς θα σωθώ?
2: Άμα δεν σε αρέσει το φαγητό της πεθεράς σου, τότε αυτό που θα κάνεις είναι κάθε φορά που θα πας, θα λες: πεθερούλα μου, μάλλον είμαι έγκυος, για να χαίρεται και εσύ, και δεν μπορώ να φάω, δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω. Και μετά θα πας, θα κάνεις τεστ, θα βγει αρνητικό, θα πας και θα λες: δεν ήμουν έγκυος, τελικά κάτι με έχει πειράξει πάνω στο στομάχι. Και την επόμενη φορά πάλι τα ίδια, και πάλι τα ίδια, και πάλι τα ίδια, ώστε να τα βάλει με το γιο της. Να πει: τι θα γίνει επιτέλους, θα του καστρώσει το κορίτσι ή θα τα αφήσει έτσι, δεν μπορεί να φάει.
1: Παιδιά, έχει δίκιο πάντως.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω κάτι που τέτοιο. Εμένα ο μπαμπάς μου δεν μπορεί είναι πολύ μυγιάκι το παιδί μου με τα φαγητά. Δεν του αρέσει. Είναι δύσκολος άνθρωπος το να φάει.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που πηγαίνουμε σε κάποιο σπίτι, λέει κιόλας ότι δεν πεινάω γιατί έχω έρθει φαγωμένος. Και το εννοεί. Έχει φτιάξει το τοστάκι του στο σπίτι.
0: Από
1: που ξέρει. Ναι. Και πηγαίνει χωρίς να πεινάει. Εκτός αν έχει κάτι σε παϊδάκια.
3: Συγγνώμη,
1: να σας πω λίγο.
3: Με το στάκι είναι okay. Ο μπαμπάς σου, γιατί είμαι εγώ με το στάκι δεν είμαι okay.
1: Εντάξει, εσύ θα βρει κάτι εκεί πέρα να τσιμπήσει, κατάλαβες, αλλά δεν θα φάει τα βασικά. Επίσης, να πούμε ένα καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας έχει στείλει. Καλημέρα. Να πούμε στην Άννα Μαρία, η οποία μας λέει και καλή αρχή, γιατί σήμερα ξεκίνησε να μας ακούει. Και στην Άννα Μαρία, η οποία μας λέει καλημέρα. Και εκείνη μας λέει καλή αρχή. Και φυσικά στην Δέσποινα και σε ένα νούμερο το οποίο δεν έχει όνομα, αλλά τελειώνει σε 55.
0: Ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αν θέλετε να δείτε και να ακούσετε κι άλλε συμβουλές από τον Θείο Ανδρέα, να τον ακολουθήσετε στο TikTok πατώντας Θείος Ανδρέας, θα σας βγει, θα τον δείτε, και ό,τι παραπάνω θέλετε να μάθετε θα το δείτε και στο δικό του account.
1: Σε λίγο λοιπόν θα συνεχίσουμε μαζί εδώ στο Mad Radio να ακούμε υπέροχες μουσικές και να έχουμε πολλά πολλά καινούργια θέματα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Μείνετε μαζί μας, γιατί παιδιά η επόμενη ώρα έχει απ' όλα.
1: Και ένα απ' όλα είναι η Κατερίνα, που θα σου πει τι φοράμε και πώς το σπάμε με styling εύκολα. Και τι έρχεται για την International Beauty Day. Επίσης έχουμε τα ζώδια, που θα σου πούμε ποια είναι σήμερα τυχερά και ποια όχι, για να προσέχεις.
0: Ελπίζω οι λέοντες να είμαστε στα τυχερά έστω και λίγο. Τέλος πάντων, μετά από αυτό όμως θα δικάσουμε πάλι, γιατί έχουμε το δικαστήριο της πόλης. Στείλε μας και εσύ την ιστορία σου και εμείς θα τη βάλουμε στον αέρα και θα σου το κρίνουμε όλο το πράγμα.
1: Ενώ φυσικά δεν θα λείπει και η πιο juicy συζήτηση της ημέρας, με την ερώτηση για σήμερα: τι θεωρείς μεγαλύτερο deal breaker, το να μην σε σέβονται ή το να μην σε θέλουνε? Για στείλε στο Viber 6936 646 656 δική σου άποψη και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αλήθεια τώρα, είναι αλήθεια. Πέμπτη πρωί, 8 η ώρα, οπότε πρέπει να το εμπεδώσουμε. Εντάξει?
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, είναι Πέμπτη και δουλεύεις, καταλαβες, εσύ που μ' ακούς τώρα δουλεύεις. Καλημέρα λοιπόν, check κορίτσια στην πόλη, check Mad Radio 106,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και σου έχουμε εδώ πέρα ετοιμάσει το που μπορείς να πας το Σάββατο στις 26 Σεπτέμβρη. Που αλλού στο Christmas Theater, γιατί έχουμε το K-Pop Superstars. Δεν ξέρω να το ξέρετε, είναι αυτό το φαντασμαγορικό, θα έλεγε κανείς, live show. Θα έχουμε 8 ταλαντούχους performers, θα έχουμε γενικά γεμάτο το μέρος όλο με χορό, με εντυπωσιακά εφέ. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα hits των BTS, των Blackpink. Κατσέι, νομίζω. Κατσέι, bless you. Και γενικά θα έχουμε τέλος πάντων και K-pop Demon Hunters. Θα έχουμε πάρα πολύ K-pop, όπως κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Το K-pop είναι, να πούμε, αυτό το με τα Chinese girl και τα Chinese singer.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Μουσική.
0: Δεν
1: Asian
0: είναι.
1: In general.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ρε παιδί μου. Που είναι λίγο το new entry. Λίγο σαν anime.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι απαραίτητα σαν anime οι άνθρωποι.
0: Πώς τους βλέπεις?
2: Δεν είναι άνθρωποι, τα παιδιά. Είναι απλά πολύ μοντέρνοι.
0: Πολύ μοντέρνοι, ωραία.
2: Απλά το anime ήταν το The K-Pop Demon Hunters, που ήταν μια ταινία που παίζουμε και το τραγούδι και αυτό. Και από εκεί έχει βγει τραγούδι πολύ γνωστό. Γι' αυτό το λέει και μπερδεύτηκε. Η K-Pop είναι...
0: Είναι εκδίκηση εδώ πέρα για όσους δεν το βλέπετε.
2: Είναι τραγούδι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πού θα βγουν τα
1: εισιτήρια, Κάτια? Όχι, αυτό ήθελα να πω. Εννοείται ότι θα βρίσκουμε τα εισιτήρια στο more.com. Και γενικά έρχεστε να περάσουμε καλά, να χορέψουμε και να επιμορφώσουμε την πεφτίτσι για το τι είναι η K-pop κουλτούρα.
2: Οπότε εσύ μη φύγεις, γιατί θα σε κάνει η μόρφωση η πεφτίτσι σε κάτι που ξέρει πάρα πολύ καλά, που είναι για το τι θα φοράμε και πώς τους πάμε με styling. Και εύκολα αυτό, έτσι, με τι εύκολα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και τι έρχεται για την International Beauty Day.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ήδη 106,2 και εμείς θα σου κρατάμε συντροφιά έως και τις 10. Όμως δεν θα σου κρατάμε απλά συντροφιά, γιατί αυτό θα ήταν πολύ λίγο. Εδώ πέρα η Κατερίνα έχει έρθει να μας επιμορφώσει. Θα μας μάθει να ντυνόμαστε. Θα μας μάθει να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας. Θα μας μάθει γενικά, εδώ πέρα θα μας διδάξει. Αυτή είναι η ώρα για τα.
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
0: Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να πω πολλά. Αν ακόμα παιδεύεσαι με κόλλες και ολόκληρες βλεφαρίδες, πρέπει να μάθεις τα press-on lashes. Τα press-on lashes λοιπόν είναι, άκου τώρα εσύ Ιωάννα που σε βλέπω συνέχεια με βλεφαρίδες και τα λοιπά και τις τσουρομαδάς. Εδώ λοιπόν είναι κάτι πολύ απλό. Είναι τουφάκια βλεφαριδών που έχουν ήδη κόλλα πάνω και μπαίνουν πανεύκολα και γρήγορα. Τσακ, τα βάζεις έτσι από κάτω, κλακ, και δεν φαίνεται τίποτα απολύτως. Γίνεται χαμός με αυτές τις βλεφαρίδες. Βγαίνουν συνέχεια sold out και λογικό, γιατί πραγματικά είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει για βλεφαρίδες. Είναι από τα Emanuela Cosmetics και αν τις πετύχετε διαθέσιμες, δοκιμάστε τις. Αν τις πετύχετε διαθέσιμες, θα τις βρείτε λοιπόν στα Hondo Center και φυσικά στο site της emanuelascosmetics.com.
2: Θα τις βρούμε όμως, Κατερίνα.
0: Ξέρω,
3: να περιμένουμε online στο site μέχρι να βγει η τέτοια για να πατήσουμε αγορά.
0: Γιατί είναι και το International Day, παιδιά, 9 με 12 του μήνα και έχει μείον 30% σε όλο το site.
3: 9 μέχρι και τις 12, ναι, έχει 30%.
0: Οπότε δεν ξέρω αν θα βρείτε τα press on lashes.
2: Καλή επιτυχία θα πω εγώ. Ελπίζω να έχετε κάνει practice στο να βάζετε γρήγορα πράγματα στο καλάθι σας, γιατί δεν νομίζω θα προλάβετε.
0: Να πω σε αυτό το σημείο και το fashion tip of the day, για τους φίλους μας εκεί πέρα που μας ακούνε. Καλά, οι φίλοι μας εκεί πέρα που μας ακούνε να μπουν στο site τώρα που θα έχει μείον 30% και να πάρουν κανένα δωράκι στη γυναίκα τους, στην κοπέλα τους, στο ενδιαφέρον πρόσωπο.
2: Πες παιδί μου τι να βάλουν οι άνθρωποι.
0: Παρ' όλα αυτά, μαζί με το δωράκι, να πάνε να δοκιμάσουν και το unisex fashion, βολικό και ταιριάζει και σε άντρες και σε γυναίκες. Oversize footer, μπορεί να γίνει και μάτσι-μάτσι με την κοπέλα σας, κατάλαβες.
3: Α, ναι, ρε, μ' αρέσει πολύ αυτά.
0: Μονόχρωμο ή λόγο, cargo ή straight παντελόνι, μαύρο χακί, πάρα πολύ ωραίο το χακί. Εμένα μου αρέσει πάρα
3: και
0: πολύ
3: εμένα.
0: Και τάση. Yes, yes. Sneakers λευκά ή μαύρα, θα προτιμούσα τα λευκά εγώ όπως αυτή τη φάση, και άνετα έτσι και chunky αν σου αρέσει, beige, μαύρο backpack ή crossbody αξεσουάρ προαιρετικά, καπελάκι, κατάλαβες, από αυτά που φοράει η Βρυσίδα και έρχεται κάθε μέρα σαν coach.
2: Τώρα το φοράει, δεν το φοράει το... Η Βρυσίδα δεν το φοράει το καπέλο.
0: Η μη φοράει.
2: Το στερεώνει στο κεφάλι.
3: Παιδιά, αυτό το καπέλο το είχα στερεώσει έτσι γιατί είχα πάθει κάτι, αν θυμάστε τις προάλλες. Γι' αυτό το έβαλα έτσι. Ήρθα σαν.
0: Coach. Από προπόνηση πολύ δύσκολη.
3: Sorry, ήρθα από το πάρκινγκ μέχρι εδώ.
0: Όπως και να έχει, αγόρια της παρέας μας. Ελπίζω να ντυθήκατε καλά, να γίνετε μάτσι-μάτσι και να πάτε και στη Μανουέλα να κάνετε και τις αγορές σας με μείον 30%.
3: Η Ιωάννα έχει μπει ήδη στο site και περιμένει να πατήσει αγορά τώρα. Κράτα λοιπόν αυτό το τι που είπε η Κατερίνα για το oversize και όλα αυτά που μπορεί να αλλάξει το στυλ σου. Και σε πολύ λίγο στρέφουμε τα βλέμματά μας στα άστρα και βλέπουμε τι λένε σήμερα.

0: Γιατί έχει βγει ο ήλιος τώρα, αλλά εμείς ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, βγήκαμε στα μπαλκόνια, είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη πλέον σε όλους αστρογράφηση. Και αυτή η αγάπη είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Και σήμερα θα μάθεις ποια ζώδια είναι τυχερά και ποια θέλουν λίγο προσοχή σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Τυχερά ζώδια είναι ο Ταύρος, ο Καρκίνος, ο Παρθένος, ο Σκορπιός, Εγώκυρος και ο Ιχθύς.
3: Εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερή μετά από αυτό το μήνυμα.
2: Τέλεια. Λίγο περισσότερη προσοχή θέλουν σήμερα ο Κριός, η Δίδυμη.
4: Όχι ρε γαμώτο.
2: Λέων.
4: Όχι ρε γαμώτο.
2: Ζυγός.
4: Όχι ρε παιδιά.
2: Τοξότης και Υδροχός.
4: Όχι ρε παιδιά, τι γκίνια είναι αυτή.
2: Φεύγει η Ιωάννα.
4: Να φύγω κι εγώ, φεύγω μαζί με. Πάμε. Σήκω. Σήκω να φύγουμε.
2: Όχι, σας χρειαζόμαστε.
4: Όχι, πάω σπίτι μου. Δεν κατάλαβα.
2: Παιδιά.
4: Και θα είμαι γκαντέμο. Όχι, πάω να κοιμηθώ.
2: Άκου,
4: δεν με νοιάζει. Όχι.
2: Μια μέρα είναι, όχι όλη τη ζωή.
4: Όχι, όχι.
3: Ωραία. Δεν το έχει πάρει καλά η γάτια αυτό με την γκαντεμιά. Δεν έπρεπε να τη βάλει. Έπρεπε το Λέον να μην το βάλει πουθενά.
4: Και μετά.
3: Και βλέπω.
2: Να βλέπω Λέον και να τα σβήνω.
4: Μα έχει βάλει τώρα σε αυτά τα γκαντέμικα τον Δίδυμο. Δηλαδή είναι το ζώδιο γκαντέμικο. Άστο. Μετά έχει βάλει τον Λέον και μετά έχει τον ζυγό που είναι οροσκόπο μου. Δηλαδή δεν το πιάνει από πουθενά, ρε παιδιά.
3: Δεν βαριέσαι, κάτια μου, υπομονή. Κάνε 5 ανασούλες εκεί στη γωνία και θα επανέλθεις.
2: Θα βρω ένα tip να ηρεμήσει.
3: Λοιπόν, είτε πιστεύεις τα άστρα, λοιπόν, εδώ πέρα, σαν την Κάτια και εδώ πέρα γενικότερα όλες μας, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους, ελπίζουμε να βρήκες κάτι που να σου ταιριάζει και σε σένα. Σε λίγο, παιδιά, θα ακούσουμε την θαλασσογραφία και όσο ζω, μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, με χαρά και τσαχπινιά και πολύ υπομονή.
1: Η χαρά και τσαχπινιά στην φωνή σου είναι...
2: Κάτσε, άστο λίγο, πρέπει να δοκιμάσω κι εγώ, σε παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα, με χαρά και τσαχπινιά.
0: Εντάξει, να πω κάτι, λίγο με επηρεάζουν εμένα πολλά πράγματα και τώρα επειδή ακούγαμε το τραγούδι από το Μαζονάκι και τα λοιπά.
2: Ναι, αλλά πρέπει, να είμαστε, παιδιά, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει έρθει ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Μας έχει προσφέρει τόσο όμορφες στιγμές με τα κομμάτια του. Ναι, και αυτά που έχουμε ζήσει εμείς σαν ξεχωριστές οντότητες με τα κομμάτια του. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε χορέψει τον Gucci φόρεμα στα κλαμπ. Ναι. Πόσες φορές έχουμε κλάψει με τα κομμάτια του.
1: Με αυτό μεγαλώσαμε.
2: Αλλά
1: θέλω να πω ότι εντάξει, okay, είναι ένα γεγονός πάρα πολύ στενάχωρο. Αλλά θέλω να πω κάτι καλό τώρα, έτσι να αλλάξω λίγο τη διάθεση.
0: Να μας δώσει θετική ενέργεια.
2: Θες κάτι positive.
1: Μπράβο, θέλω κάτι positive. Ακριβώς. Για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026, φυσικά, by Amita Motion, που έχετε 18 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, σημειώστε το μπλοκάκι σας. Και έρχονται επίσης και το δεύτερο positive stop, που είναι Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, θα είναι Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69 η οδός. Εκεί πέρα θα έχει να παίξετε παιχνίδια, να κερδίσετε δώρα. Φυσικά προσφέρει και τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, να πιείτε και να το ευχαριστηθείτε. Θα έχουμε και τυχερούς που θα κερδίσουν διπλή VIP πρόσκληση. Πέντε.
2: Όχι έναν και δύο, πέντε.
1: Πέντε. Για VIP πρόσκληση, παρακαλώ, για εκείνη την ημέρα. Και θα γίνουν live στο κατάστημα αυτό. Στο Madrid 106,2 θα εκπέμπει live. Οπότε να πείτε και ένα γεια εκεί πέρα που θα είναι τα παιδιά.
2: Πείτε τα δικά μας τα παιδιά.
1: Τα δικά μας τα παιδιά θα
2: να πάτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο, να πείτε σας βρήκαμε από ότι. Από τα κορίτσια στην πόλη και θέλουμε να πούμε γεια σας. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Συνειδείτε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η επίσκεψη του τραγουδιστή της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σήμερα ο τελευταίο αντίο πιλότου του Φάντομ που συντρίβει στην Τανάγρα. Σε Ηλία και Ιωάννα, οι κηδείες των επισμηναγών Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου. Σύμφωνα με αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Φάντομ ήταν κατάλληλο να πετάξει καθώς είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Έθριος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 34 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Επιμένει καλοκαιρινή ζέστη για λίγο ακόμα, καθώς από την άλλη εβδομάδα αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και ραγδαία πτώση θερμοκρασίας. Η Πενέλοπε Κρούζ ξέσπασε δάκρυα όταν η νέα της ταινία Bunker έλαβε τη μακρύτερη όρθια επιφημία μέχρι στιγμής στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας μετά την προβολή της ταινίας. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και χειροκρότησε για 15,5 λεπτά. Διάβασε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα.

0: γλυκά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη σου κρατάμε συντροφιά και προσπαθούμε να σου αλλάξουμε την ενέργεια. Γιατί είναι λογικό, ρε, είναι Πέμπτη. Δεν είναι ούτε, ξέρεις, Δευτέρα να πεις πω έχω μια τεράστια εβδομάδα μπροστά μου που θα δουλεύω. Είναι, είσαι μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Οριακά μια ανάσα. Δυο. Άντε, γιατί αύριο είναι
1: κάτι να κάνει τη διανάση. Κάτι να κάνει.
0: Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να περάσει όσο καλύτερα γίνεται αυτές τις ανάσες σου, κατάλαβες, και να σου κρατάμε συντροφιά και να σου λέμε ό,τι πιο αστεία moments μπορούμε να βρούμε από τη ζωή, μας και από γενικότερα από τον κόσμο.
1: Κοίτα, εγώ τώρα θέλω να σου πω ότι είναι, έχουμε σήμερα κάποιες παγκόσμιες ημέρες.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Η πρώτη είναι Παγκόσμια ημέρα. Λέγεται National TV Dinner Day, δηλαδή μπορείς να φας φαγητό μπροστά στην τηλεόραση. Γιατί παλιά τρώγανε οι άνθρωποι.
2: Αυτό είναι κάθε μέρα στον περισσότερο κόσμο.
1: Εμείς πλέον. Αυτό βγήκε πολύ παλιά, όταν οι άνθρωποι τρώγανε όλοι μαζί στο τραπέζι, σαν άνθρωποι, χωρίς να έχουν κινητά, τηλεόραση. Και αυτή η μέρα, σαν σήμερα, μπορούσαν να φάνε στο σαλόνι τους, όλοι μαζί στον καναπέ. Μετά είναι Παγκόσμια ημέρα hot dog. Παγκόσμια ημέρα make-up. Κατερίνα, χρόνια πολλά.
2: National Beauty Day.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Η Εμμανουέλα.
1: Έτσι. Και μετά είναι και η Παγκόσμια ημέρα για να αγκαλιάσει το κατοικίδιό σου. Οπότε όσοι έχετε πηγαίνει να πάρει
0: να σου λήξω τον μπάμπλο, θα τρελαθώ. Θα του βάλω το μάτι.
1: Και το καλύτερο, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα ανταλλαγή ιδεών. Οπότε είναι αυτή η φάση που μπορεί να πει, ξέρω εγώ.
2: Brainstorming, το κάναμε.
0: Έτσι όπως το είπε, να ξέρεις, παραλίγο.
1: Μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, του τύπου πάμε για καφέ ή έχεις καμιά καλύτερη ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι, εσύ. Οπότε μπορείς να ανταλλάξεις ιδέες. Αυτό είναι ουσιαστικά, είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μπορείς να προτείνεις και εσύ πράγματα. Γενικά η μέρα αυτή ξεκίνησε ώστε ο κόσμος να μην χρειάζεται να έχει απαραίτητα μια αποκρασταλαμένη άποψη και γνώμη, να μπορεί να προτείνει.
2: Αυτά τα παγκόσμια είναι σήμερα.
1: Ναι.
2: Α, σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου είναι παγκόσμια.
1: Ναι.
2: Είναι αυτές τις παγκόσμια.
0: Αυτό με τις παγκόσμιες ημέρες που έχουν βγάλει παγκόσμια ημέρα για τα πάντα.
2: Για τα πάντα, ναι. Ισχύει. Το να αγκαλιάσει το κατοικίδιό σου.
1: Να έχουμε κι εμείς να λέμε, ρε παιδιά.
0: Με μια παγκόσμια ημέρα για το κατοικίδιο. Α, πάω στοίχημα ότι θα γιορτάζουν κιόλα. Τα κατοικίδια.
2: Άλλη μέρα είναι. Άλλη μέρα, αλλά από κάτι. Είναι περίεργο γιατί έχουν βγάλει πάνω. Δηλαδή, πώς μέρες έχει ο χρόνος. Ναι. Δηλαδή, έχουν βγάλει σήμερα. Μου είπε 4. Πόσα είπες?
0: Μπορεί να κι άλλα.
1: Έχει άλλα 2 τα οποία
2: γιατί
1: δεν είναι
2: δεν
1: απλά
2: χωράνε.
1: Τόσο. Δεν είναι τόσο ευχάριστα, αλλά θα τα πω για να υπάρχει και ενημέρωση. Okay. Γιατί όντως πρέπει να ενημερωνόμαστε και να ξέρουμε.
2: Τι?
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πρόληψης των αυτοκτονιών. Οπότε είναι φτιαγμένη για τους ανθρώπους που χρειάζεται να ζητήσουν κάποια βοήθεια από τους κοντινούς τους. Και πρώτων βοηθειών. Οπότε
2: okay.
1: Να μάθουμε να το κάνουμε.
2: Πολύ καλό.
1: Ένα κάρπα να ξέρουμε.
2: Ωραία, ναι. Έχω πάρει πτυχίο στην κάρπα.
1: Κι εγώ.
2: Ναι, γιατί θα βρει φωνηπιακό όμως. Hello, girl. Λοιπόν, τώρα σε πάρα πολύ λίγο ανοίγει το δικαστήριο της πόλης και αποφάσισαν αυστηρές. Οπότε στείλε μας την ιστορία σου για να σε δικάσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνετε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ πέρα μαζί σας. Να σας κρατήσουμε συντροφιά έως και τις 10 και να σας δικάσουμε. Γιατί τώρα είναι η ώρα που θα μας πείτε την ιστορία σας. Παιδιά, ναι, έχουμε τη νέα μας. Πες, βρε, σύντα.
1: Έχουμε μια ιστορία εδώ πέρα από έναν ακροατή και θα πρέπει να τον δικάσουμε. Είναι τόσο μια συμβουλή, βρε. Ναι.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι τον Κωνσταντίνο και θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου μαζί σας. Λοιπόν, εγώ κάνω ανακαινήσεις σπιτιών και πέρσι ανέλαβα ένα σπίτι ενός τύπου, ξέρω εγώ, να το φτιάξω.
1: Ναι.
2: Του το φτιάξα όλα καλά και όταν φτάσαμε στην πληρωμή αρχίσανε τα παρατράγουδα. Ναι, θα σου δώσω αύριο, ναι, θα σου δώσω σε μια εβδομάδα, ναι.
1: Όπου
2: δεν μου έδωσε σχετικά ποτέ, σχεδόν ποτέ.
1: Την ανακαίνιση την έκανε.
2: Και περάσανε 6-8 μήνες και έμαθα ότι αυτός ο τύπος, ρε παιδί μου, έβγαλε μια άσχημη φήμη του τύπου ότι και εγώ του χρωστάω χρήματα.
1: Του έβγαλε και φήμη.
2: Παρόλο που τελικά μου χρωστάει αυτός.
0: Του χρέη του φόρτωσε.
2: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνω? Να το πάω νομικά? Δικάστε όσο πιο σκληρά μπορείτε.
0: Παιδιά, προφανώς πρέπει να κινηθεί νομικά.
3: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Και πολύ τον άφησε.
0: Ρε, εσύ,
3: και πολύ τον άφησε.
0: Μήπως αντί να τα λες σε εμάς, μόνο να πάρεις τηλέφωνο και τον δικηγόρο σου.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτό?
3: Απίστευτο. Μήπως οι ακροατές μας να μας στείλουν στο Viber δικηγόρους? Μπορεί κάποιος εκεί έξω, τώρα που μας ακούει να είναι δικηγόρος, να μας στείλει στο Viber του σταθμού 6936-646-656 να του συνδέσουμε, μπα και βοηθήσουμε κι εμείς και πάει παρακάτω αυτό.
0: Κωνσταντίνε, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα
1: να σου πω κάτι. Πόσο άπλιστος. Όχι άπλιστος. Πώς το λένε? Δηλαδή και δεν του δώσε λεφτά, αλλά και του έβγαλε φήμη ότι αυτός του χρωστάει. Δηλαδή, πώς υπάρχουν εκεί έξω τέτοιοι?
0: Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να κινηθείς νομικά ώστε να πάρεις τα χρήματα που σου χρωστά. Κατά δεύτερον, θα έπρεπε να κινηθείς νομικά επειδή χρησιμοποιείς μια κατάσταση η οποία δεν ίσχυε και ουσιαστικά σε κατηγόρησε για κάτι που διώκεται ποινικά. Οπότε αυτό, παιδιά, όντως πρέπει να πάει σε αυθεντικό δικαστήριο. Όχι απλά
1: να δικάσουμε. Ναι, δικάζουμε.
0: Δικάζουμε.
1: Τι δικάζουμε?
0: Δικαστικά. Ο Κωνσταντίνος έχει δίκιο. Αθωώνεται από το δικαστήριο της πόλης και μήπως να πάει και στο δικαστήριο των Αθηνών.
1: Ναι, να κάνει μια βόλτα και από
0: και νομικά.
1: Εκεί. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά. Σε πάρα πολύ λίγο, λοιπόν, θα αλλάξουμε όλο το κόνσεπτ εδώ πέρα, γιατί θα συζητήσουμε κάτι πιο juicy. Τι θεωρείς εσύ μεγαλύτερο deal breaker? Το να μη σε σέβονται ή μήπως το να μη σε θέλουν? Στείλε μας μήνυμα στο 6936-646-656 για να το σχολιάσουμε μαζί.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Έχετε φτάσει πλέον στις δουλειές σας. Η ώρα είναι 8:52, έχει μεσημεριάσει πια. Οπότε.
1: Λες μπορεί και εσύ.
0: Ναι, είναι μεσημέρι τώρα, δεν είναι.
1: Τι μεσημέρι, για εμάς οριακά έχει βραδιάσει κιόλα.
0: Δηλαδή, 10 η ώρα πια είναι για ύπνο, βράδυ. Όπως και να έχει, αν δεν έχει ξημερώσει για σένα, πάρε μια γουλιά καφέ, βρε, και έλα στην κουβέντα μας.
1: Ακριβώς. Γιατί... Και ποια είναι η κουβέντα μας.
0: Γιατί η ώρα είναι για την Juicy.
1: Μισό λεπτό.
0: Juicy conversation.
1: Αχ, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ποτέ είναι η Κάτια. Δεν λες που δεν χαιρετάω πια τον καπτανίκο. Πάλι καλά.
0: Μια χαρά, άστι να μην την πειράζει.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι θεωρείς μεγαλύτερο deal breaker, το να μην σε σέβονται ή το να μην σε θέλουν.
2: Το να μην με σέβονται. Αν δεν με θέλουν, να, δεν τους θέλω ούτε εγώ.
0: Αλλά αν με θες και δεν με σέβεσαι.
2: Αν με θες και δεν με σέβεσαι. Πώς με θες. Ασέβαστε.
1: Ναι, έχει δίκιο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Το να μην σε σέβονται, παιδιά, είναι. Τι να σου πω, μου γυρίζει το μάτι.
2: Μα το να μην σε θέλουν, είναι μια τέτοια επιλογή.
1: Ναι, δεν ταιριάζει.
2: Εντάξει, οκ. Δεν με σέβεσαι. Ποιο είσαι, αγάπη, και δεν με σέβεσαι.
0: Εγώ, παιδιά, τώρα έτσι για να κάνω τον δικηγόρο του. Να κάνω το αντίθετο. Θα πω ότι εγώ να μην με θέλουν.
1: Ό,τι να είναι.
2: Γιατί δεν έχει καν να το δικαιολογήσει τύψη απλά
0: κομμάτια. Ναι, έτσι, απλά ναι, θέλω να με θέλουν όλοι.
1: Ναι, το κάνουν σαν. Το κάνουν
0: σαν τα πάνελ, ρε. Που πει ο κάθε ένα έχει από μία άποψη. Κατάλαβε. Για να υποθούν όλε οι απόψει. Οπότε εγώ θέλω να μην είμαι. Αυτό.
2: Ωραία, εδώ πέρα θα προσθέσω.
0: Να με θέλει.
2: Θα προσθέσω και την Ατάσα, η οποία μα λέει: καλημέρα, κορίτσια. Εμένα το deal breaker είναι το να με θέλουν πάρα πολύ. Που χάνουν το σεβασμό τους.
1: Α, κατάλαβα. Το αιμονικό.
2: Ναι, μάλλον αυτό.
1: Το obsession.
2: Είναι.
1: Το
2: ναι, ναι.
0: Obsession, όπως το είπε.
1: Τι, η κουβέντα. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις, κόλληση κατέρευε. Η κουβέντα λοιπόν δεν τελειώνει.
0: Σκέφτεται τι θέλει να κάνει να πει για τον deal breaker. Έχει άλλο.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όχι, διάβαζα ένα μήνυμα. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα μας απαντάει κιόλας και μας λέει ότι δεν είναι μόνο το να είναι αιμονικός ο άλλος.
1: Είναι live η συζήτηση, παιδιά.
2: Ναι, ρε, εσύ, αφού πρέπει να τις απαντήσουμε. Λοιπόν, λέει ότι δεν είναι μόνο το θέμα της αιμονής. Είναι ουσιαστικά όλο αυτό. Το ότι μπορεί, ας πούμε, να σε θέλουν τόσο πολύ που όμως να χάνουν το σεβασμό. Δηλαδή, ενώ σε θέλουν, να μην σε θέλουν για το ποιο πραγματικά. Είσαι και να σου δημιουργούν προβλήματα.
0: Okay. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνω. Η κουβέντα τώρα. Λοιπόν δεν τελειώνει ποτέ, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε από ό,τι καταλαβαίνετε. Σε λίγο όμως θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση και θα σου πούμε τα ταρό και φυσικά θα παίξουμε και το παιχνίδι Δύο Αλήθειες και ένα Ψέμα. Συντονίσου λίγο μαζί μας και στείλε μας μήνυμα στο 6936 646 656 για να τα μάθεις όλα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη, Κατάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boring, Mad Boring. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο και συντονιστήκατε μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν ήσασταν από την αρχή της εκπομπής εδώ πέρα και έχετε μπει σε όλο αυτό το πανζουλικό
3: θέμα. Όποιος μας άντεξε από την αρχή, μπράβο.
2: Συγχαρητήρια, πραγματικά.
3: Συγχαρητήρια.
2: Παρ' όλα αυτά, αν δεν αντέχετε άλλο, θα αντέξετε. Γιατί δεν πρέπει να πάτε πουθενά, καθώς η τελευταία ώρα μας είναι γεμάτη εκπλήξεις. Συγκεκριμένα, θα σου πούμε τρεις οικονομικές δραστηριότητες για το Σαββατοκύριακο.
3: Έρχεται φυσικά και το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεση λίγο, γιατί έχει γίνει χαμός μας, πούμε, με τη διάθεση μας.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η Κάτια λοιπόν θα ανοίξει τα ταρό.
3: Αυτό είναι το καλό νέο.
2: Όχι. Η Κάτια θα ανοίξει τα ταρό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουν και να ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει. Φυσικά μας στέλνετε και τις πρωινές σας συνήθειες σε ηχητικό στο ραδιόφωνο, ναι, στην εκπομπή. Και τα που θέλω να είναι η πρωινή σου όμως συνήθεια, έτσι.
3: Ναι, πώς ξυπνάς εσύ. Επίσης μετά θα παίξουμε και το δύο αλήθειες και ένα ψέμα για να καταλάβετε κι εσείς αν σας λέμε αλήθεια ή ψέματα για το πώς ξυπνάμε. Θα βγείτε στον αέρα μαζί μας και θα βρείτε το ψέμα.
2: Ναι, και λίγο πριν τις 10 φυσικά κλείνουμε με το quote of the day. Οπότε μην εδώ σε παρακαλώ, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Λοιπόν.
1: Συγγνώμη.
0: Ήταν inside joke. Μπορεί να το εξηγήσω.
1: Να το βγάλουμε και προ τα έξω. Παιδιά, μου λένε τα κορίτσια ότι σήμερα έχω πάθει έναν εθισμό με την λέξη λοιπόν.
0: Όχι,
1: και μου είπανε.
0: Όχι, χθε ήταν. Που πες τρεις φορές λοιπόν.
1: Πίσω το ένα, λοιπόν, πίσω από το άλλο. Λοιπόν, να σα πω λοιπόν.
0: Ναι, αυτό.
1: Α, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Και σήμερα μου λένε δεν το έχουμε πει το λοιπόν αρκετά και λέω μια χαρά δεν πειράζει. Και το είπα. Λοιπόν. Ακούστε τώρα. Παιδιά, έχουμε αυτή τη στήλη που σου λέμε ουσιαστικά τι συμβαίνει στην πόλη και μπορούμε να σου αναλύσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, θα πω εγώ τώρα έτσι, σαν τελείως τυχαίο παράδειγμα. Τρεις οικονομικές δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ τυχαίο, ναι.
1: Τελείως τυχαίο.
0: Λοιπόν, τρεις οικονομικές δραστηριότητες για το Σαββατοκύριακο. Μία βόλτα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μπορείς να κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Έχω πάει πάρα πολλές φορές βόλτα ή για τρέξιμο με το σκυλάκι μου, βόλτα για καφέ. Έχει δωρεάν
1: βόλτα.
0: Έξοδο, ρε παιδί μου. Κάνεις μια βόλτα στο πάρκο. Μπορείς να περπατήσεις, να πάρεις καφέ, να δεις τη θέα, να χαλαρώσεις.
2: Έχει και τίποτα. Ωραία τοπία εκεί πέρα.
0: Μπράβο. Έχει και ωραίο ηλιοβασίλημα να ανέβεις ψηλά, έτσι. Mm-hmm. Περπάτημα στο ιστορικό κέντρο, Μοναστηράκι φυσικά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην πας μεσημέρι, πάρε λίγο ένα απόγευμα. Πάρεις ένα παγωτάκι, έτσι, ένα καφεδάκι, αρκούν έτσι, να νιώσεις και λίγο τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και ένα ηλιοβασίλημα στο Λυκαβιτό ή στο Φλίσβο. Εγώ πάω συνέχεια στο Φλίσβο. Κάνω περπάτημα γύρω στις 7.30-8 ώρα περπατάμε και είναι καταπληκτικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει έτσι νερό, έχει τη θάλασσα δηλαδή, εννοώ νερό, ότι μπορείς να.
2: Η Βρυσίδα μου σήμερα κάτι έχει γίνει μαζί σου.
1: Έχει νερό.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει
0: νερό. Έχω λαγκάρει γιατί δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Οπότε αν δεν κοιμάμαι, λαγκάρω εγώ την επόμενη μέρα. Χίλια συγγνώμη.
2: Ωραία. Έχει θάλασσα λοιπόν.
0: Έχει θάλασσα. Ναι. Μπορεί να πάρει ένα καφέ. Έχει πολύ ωραία εστιατόρια. Μπορεί να φας. Έχει καταπληκτικά εστιατόρια, αλήθεια. Και οικονομικές εξώσεις στην Αθήνα έρχονται. Από Σεπτέμβριο θα σας βρίσκουμε κάτι τέτοια τυπάκια.
2: Ναι, και όχι
0: τυπάκια,
2: μόνο από.
0: Τυπάκια.
1: Από παιδιά.
2: Κόλλησε.
1: Δεν υπάρχει αυτό το
2: και ξεκόλλησε. Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα λοιπόν. Στο Mad Radio 106,2 και περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και λοιπόν τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ό,τι και αν συμβαίνει γενικά στον κόσμο, είναι πάρα πολύ όμορφο να βρίσκουμε κάποιες θετικές ειδήσεις, κάποια πράγματα τα οποία θα μας κινητοποιήσουν πολλές φορές. Οπότε, εμείς έχουμε βρει μια καινούρια στήλη, ώστε να σου φτιάχνουμε τη διάθεση και σένα που ξυπνάς έτσι πρωί-πρωί και πας στην εργασία σου. Τώρα, συγκεκριμένα, είναι το καλό νέο της ημέρας. Και ποιο έχουμε επιλέξει για σένα σήμερα?
1: Ναι, είναι για τις γιγάντιες χελώνες, παιδιά, που επέστρεψαν μετά από 150 χρόνια. Τώρα, είναι τα νησιά Γκαλαπάγκος, τα οποία είναι γιγάντιες χελώνες και επέστρεψαν εκεί, στο νησί Φλωρεάνα, έπειτα από σχεδόν 150 χρόνια απουσίας, βοηθώντας στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος του νησιού.
2: Ρε,
1: δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο?
2: Όταν
1: ναι,
2: λέμε γιγάντιες χελώνες, πόσο μεγάλες είναι αυτές οι γιγάντιες χελώνες?
0: Είναι, ρε, Κατερίνα.
2: Είναι τεράστιες.
1: Ναι.
2: Δεινοσαυρικές.
1: Μεγάλες. Δεν έχει τόσο μεγάλα χέρια για να δείξει η Ιωάννα.
0: Είναι πολύ μεγάλες αυτές οι χελώνες. Σκεφτείτε ότι καρέτα-καρέτα νομίζω μπορούν να φτάσουν. Είναι πολύ μεγάλες ήδη καρέτα-καρέτα. Και αυτές τις ξεπερνάνε.
1: Φαντάζομαι πως είναι αυτές.
0: Ναι.
2: Όπω.
0: Να ψάξω τα κιλά τους λίγο έτσι να ξέρω.
1: Α, ναι, ψάξτε.
2: Για ψάξτε τα κιλά τους.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα νέα γενικότερα, όταν ειδικά έχει να κάνει με τη φύση. Γιατί την έχουμε σχεδόν καταστρέψει οι άνθρωποι τη φύση. Οπότε όταν. Να δείχνει η Ιωάννα φωτογραφία. Όταν επιστρέφουν κάποια ζωάκια που ήταν υπό εξαφάνιση, κάποια πράγματα με τη φύση, με τα δέντρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φύση, μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο θέλω να το μοιραζόμαστε μαζί σας.
0: Ναι, παιδιά, δεν είστε έτοιμοι. Λοιπόν, μπορεί να φτάσουν μέχρι και πάνω από 300 κιλά, ενώ οι καρέτα-καρέτα που είναι ήδη πολύ μεγάλες, φτάνουν είναι 70 με 150 μάξ.
1: Εντάξει, 300 κιλά,
0: Ναι.
2: Απαναγία μου, αυτές δεν είναι χελώνες, αυτές είναι τάγκ.
1: Να ρωτήσω κάτι, σε αυτό το νησί ζουν και άνθρωποι.
2: Δεν έχουν χώρο, είναι Γκαλαπάγκος.
0: Μπορεί να τους έχουν πατήσει οι χελώνες.
2: Γιγάντιες. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί αν θέλεις να μάθεις τι σου ετοιμάζει το μέλλον, αν έχεις μια ερώτηση που σε καίει, τώρα ήρθε η στιγμή. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό. Ετοιμάσου!

0: Σοβαρό!
1: Τέλεια! Αυτό ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα πια. Παίζει έτσι αυτόματα όλα. Άστο, μπαίνει το ταρό. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι ήρθε καλημέρα και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το ταρό.
2: Γιατί τη βάζουμε αφού δεν. Ωραία, λοιπόν.
3: Συνδέστε με. Συνδέστε με. Συνδέστε με.
1: Δεν έχω κοιμηθεί σήμερα και λέω την άνε.
3: Συνδέστε με την ακροάτρια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θέλω να συνδεθεί λίγο καλύτερα.
1: Ναι,
3: για να δοκιμάσουμε.
1: Μιλά.
3: Ναι, προσπαθούμε.
1: Ναι, κάπως.
3: Μήπως σε ακούμε λίγο μακριά. Υπάρχει πιθανότητα να μιλάς μακριά ή να μας έχεις κατά λάθος ανοιχτή ακρόαση ή το οτιδήποτε?
4: Όχι, όχι.
1: Τώρα είναι ακόμα τέλεια.
3: Τέλεια.
1: Πώς σε λένε?
3: Ναι.
4: Εγώ είμαι η Νατάσα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
4: Αυτό.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, Νατάσα?
4: Αυτή τη στιγμή είμαι σπίτι μου. Δεν δουλεύω αυτό το διάστημα, γιατί μόλις τελειώσω το μεταπτυχιακό μου. Και είμαι λίγο σε μία μεταβατική φάση που ψάχνω για δουλειά, προσπαθώ να βρω λίγο και να
1: αρέσει
4: περισσότερο στο κλάδο μου.
1: Το βλέπει κάτι σοβαρό?
4: Αφαίνεται.
1: Ναι.
4: Τι βλέπεις, πες μου.
3: Θες να μου κάνεις κάποια ερώτηση για να την απαντήσω, ή θέλεις να σου πω αυτό που σου βγάζει κάρτα σου απευθείας?
4: Για τα επαγγελματικά θέλω να ρωτήσω.
3: Okay, για τα επαγγελματικά
4: το οποίο...
3: είναι.
4: Ωραία, πες μου.
3: Λοιπόν, σου έχει τύχει το 5 of Wands, που ουσιαστικά είναι τα 5 τα ραβδιά. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την κάρτα, φαίνεται ότι έχει τελειώσει κάτι και ότι παλεύεις αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει μια εσωτερική σου διαμάχη. Δηλαδή, κάπου έχεις διχαστεί εσύ, κάπως εσύ δεν είσαι βέβαιη για το πώς θες να κινηθείς. Συγγνώμη.
4: Ισχύει, καλά τα λες.
3: Ναι, αυτό που θα σου πρότεινα εγώ βάσει της κάρτας που σου έχει τύχει είναι να κάνεις μία έτσι λίγο πιο προσωπική διερεύνηση, να δεις πραγματικά τι θέλεις, γιατί μπορείς να το πετύχεις αυτό που θες, αρκεί να βάλεις ένα στόχο. Γιατί εδώ πέρα είναι ακόμα αυτή, είσαι μπερδεμένη, αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει η κάρτα.
4: Είναι ο διχασμός μέσα μου, καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το μεταπτυχιακό σου, πού το έκανες? Ενώ σε τι?
4: Εγώ έχω τελειώσει αρχιτεκτονική και έκανα το μεταπτυχιακό μου στους πολιτικούς μηχανικούς. Και τώρα είναι λίγο ο διχασμός ανάμεσα στο να κάνω ίσως κάτι πιο καλλιτεχνικό, μήπως να κάνω κάτι πιο έτσι, μηχανικό, είναι εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά από μόνη σου, ρε παιδί μου, δεν νιώθεις που έχεις περισσότερη την κλίση σου? Πού σε πάει η καρδιά σου?
4: Όχι, δεν το έχω καθόλου. Όχι,
1: δεν είναι έτοιμη.
4: Φανταστείτε, είμαι τόσο αγχωμένη που δεν έχω κοιμηθεί τις τελευταίες μέρες.
1: Άκου λίγο.
3: Και δεν, Λουίζα, να ρεμίσεις.
1: Όντως πρέπει να χαλαρώσεις. Πρέπει όντως να χαλαρώσεις, να φύγει αυτός ο πόλεμος που βλέπουμε και στην κάρτα, δηλαδή η εσωτερική σου διαμάχη, για να μπορέσεις να το σκεφτείς καθαρά. Και επίσης η επόμενη κάρτα που σου τυχαίνει να ξέρεις είναι το Wheel of Fortune, που είναι ουσιαστικά ο τροχός της τύχης. Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει όταν καθαρίσει το μυαλό να κινήσουν τα πράγματα λίγο πιο φυσικά. Οπότε πάρε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, κάνε πράγματα που σε χαροποιούν και θα έρθει.
3: Okay.
4: Ναι, εντάξει. Ισχύει. Τώρα, τέλος του μήνα, έχω κανονίσει να κάνω ένα ταξίδι που ήθελα εδώ και 13 χρόνια.
1: Τέλεια! Θα καθαρίσουν όλα.
3: 13 χρόνια, πού θα πας?
4: Θα πάω στην Πορτογαλία, κορίτσια.
1: Έλα, ρε. Να περάσεις τέλεια. Να μας στέλνεις φωτογραφίες στο Viber του σταθμού.
3: Τα φιλιά μας στην Πορτογαλία.
1: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
3: Φιλάκια πολλά.
4: Έγινε. Καλημέρα,
1: γεια. Καλημέρα, καλημέρα. Αν δεν ήσουν εσύ σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα του ταρό από την Κάτια μας, μπορείς αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και να σου διαβάσει η Κάτια την τυχερή σου κάρτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ειδικά το 6,2 και δεν έχει μείνει παιδιά πάρα πολύ. Συγκεκριμένα έχουμε μισή ωρίτσα ακριβώς γιατί είναι και μισή αυτή τη στιγμή. Να πω μια καλημέρα στην φίλη μου την Άιλα. Να πω καλημέρα στον Αντώνη, στον Βαγγέλη, στην Γεωργία που μας ακούει και μας στέλνει κόριτσα στην πόλη. Καλημέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί. Και να σας τώρα, δεν ξέρω να σας τη φτιάξουμε, να σας τη χαλάσουμε με τον καιρό. Τι θα γίνει?
1: Όχι, με τον καιρό θα σας τη χαλάσουμε γιατί από εβδομάδα θα έχει βροχούλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αύριο ξεκινά τα σχολεία. Οπότε θέλω να σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσω.

0: school.gr, ανέβασε τη και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι θα κερδίσεις πάρα πολλά.
1: 2-1 δηλαδή πρακτικά. Έτσι και παίρνεις τη γραφική σου ύλη και μπαίνεις και στον διαγωνισμό.
0: Να κερδίσεις ακόμα περισσότερη.
1: Ο καιρός βέβαια από ό,τι κατάλαβα χάσκει λίγο.
2: Παιδιά, να ξέρετε ότι λέει για κακοκαιρία μεγάλη και μάλιστα οι προβλέψεις για αυτόν το φετινό χειμώνα λένε χιόνια.
0: Είναι πολύ βαρύ. Ναι.
1: Χιόνια στο καμπανάριο.
2: Λοιπόν, τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Συνείδηση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θλίψη Πανελληνίως έχει σκορπίσει είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο των αρχών η κλινική στο Κολωνάκη, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Επί το αποκλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση η κλινική, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο ίδιο σημείο που βρέθηκε και οι πρώτοι δύο μέρες νωρίτερα στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα εντόπισε πολίτης και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να δείξει αν ανήκαν σε άνθρωπο ή ζώο. Μετά από χρόνια φημών, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone παρουσιάστηκε επισήμως από την Apple, προκαλώντας πάντως ανάμεικτες αντιδράσεις. Το iPhone Duo ακολουθεί τη λογική του βιβλίου, κλειστό με οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ όταν ανοίξει με οθόνη 7,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Apple. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε μέρισμα Τραμπ ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές και διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε $5,000, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο ενδιάμεσο συνεδρίο στον Ντάλλας. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο μασούτης.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία,

0: οίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Katseye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ρε παιδιά, πώς ξεκινάτε συνήθως το πρωί την ημέρα σας? Θέλω πραγματικά να μάθω. Μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει αυτή τη στήλη φέτος στην εκπομπή μας που λέγεται Πρωινή Συνήθεια. Μας στέλνετε ηχητικά ή μηνύματα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 την πρωινή σας συνήθεια.
1: Ναι, οπότε τώρα εγώ έχω βρει εδώ πέρα ένα τέλειο μήνυμα και με ηχητικό παρακαλώ. Οπότε πάμε να ακούσουμε την πρωινή συνήθεια ενός ακροατή μας.
2: Έτοιμο. Η πρωινή μου συνήθεια είναι να ξυπνάω το παιδί μου με φιλιά.
1: Άντε ρε,
3: έλα βρε παιδιά. Μια γλυκιά μανούλα μας
0: έστειλε. Μια γλυκιά μανούλα. Που είναι ερωτευμένη με την κόρη της μάλλον.
1: Α, με το παιδί είπε.
0: Ή το παιδί.
3: Ναι,
0: το γιο.
1: Ένα και τον
0: εντάξει,
3: ό,τι είναι.
1: Ό,τι είναι. Έχετε τώρα παρατηρήσει ότι γενικά πολλοί κόσμος έχει μείνει έγκυος.
0: Περιθέτω το διάστημα, ναι.
1: Ντάτλι, όλος ο κόσμος. Όλος
3: ο αδέρφη μου.
1: Η
3: κολλητή μου. Η ανιψιά μου.
1: Όλοι έγκυοι.
3: Το παιδί μου.
1: Έχει πάει, παιδιά, έχει τέτοιο, να ξέρετε. Ίωση.
0: Καταρχάς, μπράβο και χαίρομαι για όσους θέλουν να κάνουν παιδάκι και θα κάνουν, γιατί τη χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Να ξεκινάμε
1: την Ελλάδα. Θέλει, θέλει να ξαναχρειαζόμαστε.
0: Έχουν κλείνουν σχολεία. Ναι. Κλείνουν σχολεία.
1: Λοιπόν,
0: να τα ανοίξουμε.
1: Ωραία. Οι μικρές λοιπόν αλλαγές είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα, να σας πούμε. Σε πολύ λίγο παίζουμε μαζί το 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να βγει στον αέρα μαζί μας και να μας πεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι η ώρα να σας πούμε τις τρεις φράσεις.
1: Ψέματα.
0: Να δοκιμάσουμε
1: τις γνώμες τους.
0: Λοιπόν, θα λέω τα ονόματα. Ξεκινάμε.
2: Βρυσίδα.
1: Κλαίω. Έχω αγοράσει ρούχο που δεν μου έκανε, αλλά μου άρεσε και δεν το φόρεσα ποτέ. Το άφησα στην ντουλάπα.
2: Κατερίνα.
3: Δεν έχω αγοράσει ποτέ πράγματα από τη Λαϊκή.
2: Κάτια.
4: Έχω κρύψει σακούλες με ψώνια για να μην δουν πόσα πράγματα αγόρασα.
1: Ωραία.
0: Οπότε, ποια πιστεύετε ότι λέει ψέματα?
1: Ωραία. Θέλω τώρα να σας αφήσουμε λίγο να το σκεφτείτε.
0: Ένα τραγουδάκι
1: θα ακούσουμε. Και σε πολύ λίγο θα πάρουμε ακροατή στον αέρα να μας πει ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, είναι η ώρα να μας απαντήσει ο ακροατής στις τρεις φράσεις, να μας βρει το ψέμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Λεγόμαι Ισίδωρος.
0: Γεια σου Ισίδωρε, πού σε πετυχαίνουμε? Κάπου έξω.
1: Με πετυχαίνετε σε βόλτα σκύλου.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αγκαλιά κατοικιδίου, οπότε να το πάρεις αγκαλίτσα. Μπράβο. Πώς θα λέει το σκυλάξο?
1: Μίδας.
0: Ωραία. Αχ, τι ωραίο όνομα, παιδιά. Λοιπόν, θα σου πούμε ξανά τις τρεις φράσεις για να μας ακούσουν και όσοι συνδέθηκαν τώρα μαζί μας. Για να βρεις ποια λέει ψέματα. Βρυσίδα. Έχω αγοράσει ρούχο που δεν μου έκανε, αλλά μου άρεσε και δεν το φόρεσα ποτέ. Κατερίνα.
2: Δεν έχω αγοράσει ποτέ από τη Λαϊκή.
0: Κάτια. Έχω κρύψει σακούλες με ψώνια ώστε να μην δούνε πόσα αγόρασα. Ποια πιστεύεις ότι λέει ψέματα?
1: Νομίζω Κατερίνα.
0: Μπράβο!
2: Τόσο πιστικά.
0: Να σου πω κάτι. Αν
3: δεν
0: το...
3: τόσο δύσκολο.
0: Να, άκου λίγο. Όχι, λάθος κάνεις, Σίδωρε, γιατί εγώ όντως δεν έχω πάει ποτέ στην Λαϊκή. Δεν έχω ψωνίσει ποτέ.
3: Ναι, αλλά η Κατερίνα σίγουρα φρούτο. Θα έχει πάει στη Λαϊκή.
2: Εγώ,
3: σωστά.
2: Παιδιά, ναι, είμαι πολύ Λαϊκή. Τώρα
0: Λαϊκή. Πικνίκ, πικνίκ.
2: Παιδιά, έχω ντυθεί πικνίκ. Δεν έχω ντυθεί Λαϊκή.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σίδωρε.
1: Τίποτα. Να
0: γεια, καλή συνέχεια. Γεια, Σίδωρε, γεια σου.
2: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Ζου 106,2 και μερικές φορές λοιπόν χρειάζεσαι έτσι μια μικρή προτασούλα για να δεις τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Γιατί ήρθε η ώρα για το quote of the day.
1: Τέλειο, καταπληκτικό. Είμαστε ομαδάρα, κορίτσια. Χαίλα, δεν φτανόμεθα. Το quote of the day σήμερα είναι: κάνε σήμερα αυτό που σε δυναμώνει. Οπότε θέλω να σκεφτείτε ότι σήμερα τι είναι αυτό που σας κάνει πιο δυνατή.
2: Θα γίνω ο Ποπάι και θα φάω σπανάκι.
1: Μπράβο. Α, η αλήθεια είναι σπανακούριζο σήμερα.
2: Γι' αυτό το έγραψες, ε! Τσαχπίνα, ναι. Σε κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, αυτό ήταν η φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και θα την κρατήσετε μέχρι αύριο που θα σας δώσουμε την επόμενη. Και να σας πούμε ότι ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη, ήμασταν μαζί σας και κάπου εδώ βάζουμε τελεία για να τα πούμε πάλι αύριο. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτσι και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν,
3: τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λοιπόν, 7 με 10 το πρωί.
0: Ναι, να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, η τούτη τη πόλη.
1: Άιντε, τσαο, μουά.
0: Φιλούμπε σας.
1: Φιλάκια πολλά, bye. Hot
4: Radio. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Και είναι στο πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10. Σαφώς τα πράγματα έτσι πιο μουδιασμένα σήμερα, σαφώς η μουσική πιο φτωχή πλέον. Εδώ είμαστε όμως, όπως κάθε πρωινό, και θα είμαστε εδώ μέχρι και τη μία. Ξεκινάμε με Lady Gaga.
0: Mad Radio

0: Yo Love στο Mad Radio 106,2. Σοκαρισμένοι όλοι από τον άδικο και πολύ πολύ νωρίς χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Στα 54 του έφυγε. Και μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Υπέροχος καλλιτέχνης πραγματικά.
1: Όσο μεγαλώνω, νιώθω την ανάγκη να λέω ευχαριστώ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου, παύλα ανθρώπους, τους δασκάλους μου, τους δημιουργούς μου, τους συνεργάτες μου, τον καθένα προσωπικά. Ξέρουν αυτοί. Και πάνω απ' όλα, εσάς που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Υποκλίνομαι. Η θάλασσα είναι η γιατριά μου. Με αναγεννά. Με ηρεμεί. Με ηρεμούσε πάντα. Κολυμπώ όλο τον χρόνο. Είμαι ό,τι βλέπουν οι άλλοι, αλλά και όσα κρατώ για μένα. Ό,τι είμαι, είναι ένα όριο που το ξεπέρασα. Δεν το παραβίασα, απλώς το ξεπέρασα.
0: Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε. Εμείς υποκλεινόμαστε. Πάμε να τον απολαύσουμε μία ακόμα φορά. Πάμε να τιμήσουμε τη μνήμη του. Πάμε να ακούσουμε την θαλασσογραφία που μόλις πριν από λίγους μήνες ερμήνευσε στην σκηνή του Mad Walk 2025.

100, 6,2. Για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Τι λέει το θερμόμετρο? Α, καλά είναι τα πράγματα σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, 3 με 5 εμποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι και τους 34 θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο. Οκ, όλα καλά. Στην κίνηση έχουμε τα θεματάκια μας αυτήν την ώρα.

0: Αθηνών Λαμίας. Καταλαβαίνετε ότι και από τα δύο ρεύματα υπάρχει κόλλημα. Επίσης, καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην άνοδο αλλά και την κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Γίνει τρακάρισμα στο ρεύμα ανόδου, εκεί στο ύψος της Αχαρνών, μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Θα χρειαστεί ενδεχομένως να ακινητοποιήσετε και το όχημά σας για λίγο. Πάμε για Mickey's Mind, Chill 77 και Unjabs. Πρώτα Dave Dems. Rain dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: της Πέμπτης. Ετοιμαζόμαστε για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τον James Bond. Για τους πολύ φανς έχω καταπληκτικά νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θλίψη πανελληνίως έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Δεν είχε άδεια για ιατρικές πράξεις αυτού του είδους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο ίδιο σημείο που βρέθηκε και η πρώτη δύο μέρες νωρίτερα, στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα εντόπισε πολίτης και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να δείξει αν τα οστά ανήκαν σε άνθρωπο ή ζώο. Μετά από χρόνια φημών, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone παρουσιάστηκε επισήμως από την Apple, προκαλώντας πάντως ανάμεικτες αντιδράσεις. Το iPhone Duo ακολουθεί τη λογική του βιβλίου. Κλειστό, διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ όταν ανοίξει, η οθόνη γίνεται 7,6 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Apple σε iPhone. Ο Donald Trump υποσχέθηκε μέρισμα Trump ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές και διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 δολάρια, δήλωσε στο συνέδριο στον Τάλλας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΆΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΆΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

Just White. Αν είσαι φαν των ταινιών δράσης, ετοιμάσου γιατί το μεγαλύτερο κινηματογραφικό μυστήριο των τελευταίων ετών φαίνεται πως λύθηκε. Και βεβαίως μιλάω για τον επόμενο James Bond. Σύμφωνα με τον ηθοποιό Gary Oldman, ο επόμενος πράκτορας 007 έχει ήδη βρεθεί και έχει επίσημα πάρει το ρόλο. Η μεγάλη δημόσια ανακοίνωση αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα. Θυμίζω ότι οι 6 επικρατέστεροι φιναλίστ για να φορέσουν το θρυλικό κοστούμι του 007 ήταν οι Jack Lowden, Jack Barton, Jacob Elrodi, Paul Mescal, Callum Turner και Harris Dickinson. Ποιος λέτε να κέρδισε την άδεια για να σκοτώνει στην οθόνη? Για πείτε μου 6936-646-656. Εσείς τι ψηφίζετε? Jack Lowden, Jack Barton, Jacob Elrodi, Paul Mescal, Callum Turner ή Harris Dickinson? Ποιος θα είναι ο επόμενος πράκτορας 0?

0: στον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προεκλογικά έταξε ότι αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι θα δώσει μέρισμα, λέει, σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς πολίτες $5,000, έτσι, γκρακ. Λέει, όπως μια επιτυχημένη εταιρεία δίνει μερίσματα στους μετόχους, έτσι κι εγώ, λέει, αν κερδίσουμε. Δηλαδή, καταπληκτικό. Δεν ξέρω πραγματικά. Κάτι περίεργο συμβαίνει, ή κάτι αυτοί πίνουν ή κάτι εμείς, κάπως κάτι δεν πάει καλά πάντως. Άκου και μέρισμα, λέει, 5.000 ευρώ αν κερδίσουμε τις εκλογές. Ακούτε, κύριε Μητσοτάκη.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά. Εντάξει,
3: απλά χτυπάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμαστε για ζυμπέκικο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, λαμβάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

σηκώσαν σήμερα. Το μενού σήμερα έχει από το αστείο του Slash που γέννησε τον μεγαλύτερο ύμνο των Guns N' Roses και την συνεργασία έκπληξη των Sister Sisters με τον Elton John, μέχρι και το κομμάτι των Nirvana που άλλαξε για πάντα την ιστορία της rock. Για πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε με το 1988. Οι Guns N' Roses σκοράνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αμερική με το θρυλικό Sweet Child O' Mine. Η ιστορία πίσω από το κομμάτι ξεκίνησε σαν αστείο. Κατά τη διάρκεια ενός τζαμαρίσματος, ο Slash άρχισε να παίζει μια μελωδία που θύμιζε τσίρκο, απλά και μόνο για να κάνει τον drummer, τον Steven Adler, να γελάσει. Ο Izzy Stradlin όμως είδε την δυναμική, προσέθεσε συγχορδίες. Ο Duff McKagan έβαλε τον μπάσο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Στο 1991 κυκλοφορεί στην Αμερική το single που έμενε να βάλει την alternative rock και την grunge στα σαλόνια όλου του πλανήτη. Το Smells Like Teen Spirit των Nirvana δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Χρειάστηκε το επικό βίντεο κλιπ με την εξέγερση στο σχολικό γυμνάσιο για να αρχίσει να παίζει ασταμάτητα στο μουσικό κανάλι MTV τότε και να εκτοξευθεί. Το περιοδικό Time το χαρακτήρισε ως τον ύμνο της απαθούς γενιάς Χ και ο δίσκος Nevermind σάρωσε τα πάντα. Πάμε στο 2006, οι Αμερικανοί Sister Sisters χορεύουν στην κορυφή του Βρετανικού chart με το απόλυτο ανεβαστικό I Don't Feel Like Dancing. Και αν η μελωδία σου θυμίζει κάτι πολύ κλασικό, υπάρχει λόγος. Το κομμάτι γράφτηκε σε συνεργασία με τον μοναδικό Elton John,

Πίσω να σας πάω στο 1898, όπου γεννήθηκε ο Waldo Semon. Μπορεί να μην τραγούδησε, αλλά είναι ο άνθρωπος που εφήβρε το βινίλιο και εννοείται ότι υποκλεινόμαστε. Το 1949 γεννιέται ο Barry Barlow, ο θρυλικός drummer των Jethro Tull. Το 1950 ο τεράστιος κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Aerosmith, ο καταπληκτικός Joe Perry. Το 1957 η Siobhan Faye, μέλος των Bananarama. Ενώ το 1980 γεννιέται ο μπασίστας των My Chemical Romance, ο Mickey Way. Τέλος το 1984 ο Matthew Followill, ο κιθαρίστας των Kings of Leon. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά στους Enjoy και σε όσους γιορτάζουν βεβαίως. Σε λίγο ο Γιώργος Σαμπάνης, Bad Bunny τώρα. Let me be the second voice, the Mad Radio 101,5.

0: θα μεταδώσει σε εσάς τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους που έρχονται αμέσως τώρα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θλίψη πανελληνίως έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Δεν είχε άδεια για ιατρικές πράξεις αυτού του είδους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο ίδιο σημείο που βρέθηκε και η πρώτη δύο μέρες νωρίτερα, στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα εντόπισε πολίτης και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να δείξει αν τα οστά ανήκαν σε άνθρωπο ή ζώο. Μετά από χρόνια φημών, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone παρουσιάστηκε επισήμως από την Apple, προκαλώντας πάντως ανάμεικτες αντιδράσεις. Το iPhone Duo ακολουθεί τη λογική του βιβλίου. Κλειστό, διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ όταν ανοίξει, η οθόνη γίνεται 7,6 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Apple σε iPhone. Ο Donald Trump υποσχέθηκε μέρισμα Trump ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές και διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 δολάρια, δήλωσε στο συνέδριο στον Ντάλλας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present Alternatives.

Legion. Δεν ξέρω αν είσαι στον δεύτερο ή στον τρίτο καφέ. Πάντως είναι η ώρα που θα κάνουμε ένα πρώτο break από την δουλειά. Σκρολάρισμα στο mad.gr, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ολόκληρο το site νομίζω και η πρώτη σελίδα και δικαίως. Από τις ώρες μικρές και τις επιπτώσεις για την καριέρα που άφησε εποχή, για τις κεντρικές του εμφανίσεις, για τον πόνο του χωρισμού που έγινε διαχρονικό hit, και όχι ένα αλλά περισσότερα, το φινάλε ενός καλλιτέχνη που δεν σταμάτησε ποτέ πραγματικά να πρωτοπορεί. Κάπως έτσι πρωτοπόρησε και στο περσινό Madwalk

έκτης τεχνολογίας και video games της χώρας, με περισσότερες από 100 εκθέτες, με νέα προϊόντα, με νέες τεχνολογίες. Εκεί θα λάβει χώρα και το Πανελλήνιο Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers, η τελική του

0: εισιτήρια στο gamerathlon.eu και στο more.com. Εκεί θα είμαστε και θα περάσουμε πολύ ωραία.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Εδώ είμαστε, τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο έχουμε Mad Rewind. Θα μιλήσουμε για Red Flags. Ναι, ναι, έχω Red Flags εγώ. Να συζητήσουμε και είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Τα μηνύματά σας συνεχίζονται και έρχονται στο 6936-646-656 στην εφαρμογή μας, στο κινητό μας εδώ, στο Viber.
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

φίλη από την Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κάπως σοκάρει, κάπως έχει και ένα χιούμορ όλο αυτό. Μια 19χρονη κατέληξε, λέει, στη φυλακή επειδή εξανάγκασε το φίλο της να κάνουν σεξ 7 φορές την ημέρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση τραβάει την προσοχή και για το σοβαρό της υπόθεσης, αλλά κυρίως για το χιουμοριστικό. Πάμε για Shakira, Burna Boy. Το απόλυτο viral track αυτή την στιγμή παίζει παντού. Die, die, εδώ στο Mad Radio 106,2.

Πέμπτης χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας. Μέχρι τότε κάνουμε positive stop στο δεύτερο που έρχεται της Amita Motion στην πόλη με το Mad Radio 106,2 να εκπέμπει ζωντανά αυτό το Παρασκευό Σάββατο, αύριο και μεθαύριο στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Εκεί θα μπείτε στο παιχνίδι, θα ζήσετε το reaction και θα κερδίσετε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Μάλιστα να σας πω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις ανά ημέρα του Live Radio, την Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι και την 1 το μεσημέρι. Το Mad Radio θα εκπέμπει live από το κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα και εννοείται ότι είναι πολύ όμορφη η ιδέα να κάνετε την βόλτα σας από εκεί. Πάμε να ακούσουμε την Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me. Έκανε τεράστια έκπληξη στους θαυμαστές προχθές, μόλις λίγες μέρες μετά την τελευταία άκρος συγκινητική συναυλία της στο Λονδίνο, όπου ξέσπασε σε κλάματα on stage. Κυκλοφόρησε ξαφνικά το ολοκληρωμένο ζωντανό άλμπουμ της αποκλειστικά στο iTunes. Έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει μεγάλο διάλειμμα από την μουσική, οπότε αυτό είναι ένα πολύ πολύ ωραίο.

0: αυτό θα πω μόνο. Και έρχομαι μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, ειδήσεις σε τίτλους. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θλίψη πανελληνίως έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Δεν είχε άδεια για ιατρικές πράξεις αυτού του είδους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο ίδιο σημείο που βρέθηκε και η πρώτη δύο μέρες νωρίτερα στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα εντόπισε πολίτης και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να δείξει αν τα οστά ανήκαν σε άνθρωπο ή ζώο. Μετά από χρόνια φημών, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone παρουσιάστηκε επισήμως από την Apple, προκαλώντας πάντως ανάμεικτες αντιδράσεις. Το iPhone Duo ακολουθεί τη λογική του βιβλίου. Κλειστό, διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ όταν ανοίξει η οθόνη γίνεται 7,6 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Apple σε iPhone. Ο Donald Trump υποσχέθηκε μέρισμα Trump ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές και διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 δολάρια, δήλωσε στο συνέδριο στον Τάλλας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιομέτρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ένα fun fact που ίσως δεν γνωρίζατε, ο δημιουργός του Mega Hits, ο Yves LaRocque, για σχεδόν 10 χρόνια δεν ήθελε να ακούει για house μουσική, αφού ήταν αφοσιωμένος στην underground hip hop. Εκεί ήταν μαέστρος, μεγάλος παραγωγός

της hip-hop σκηνής της Ελβετίας. Όταν όμως αποφάσισε τελικά αλλάξει στυλ, μας χάρισε ένα από τα πιο ανεβαστικά tracks των Zeros. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η φωνή του κομματιού είναι απλά εθιστική. Είναι ο τραγουδιστής Τζάμπα, ο οποίος δεν βρίσκεται κάπου μέσα στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού. Όταν ψάχνεις να τον βρεις, δεν υπάρχει, δεν είναι το όνομά του κάπου εκεί. Είναι Yves La Rock και Rise Up. Είναι το σημερινό

Καλημέρα σας, πω ότι έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στις 4 εδώ θα είναι η Φέη Βόκου. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στις 9 έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη στο Mad Radio 106,2. Εδώ το mix του Mark Angelo. Στο μην πας πουθενά.

0: Mad Radio.
1: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω τα ράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, μία με τέσσερις εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα η εκπομπή όμως έχει έναν καλεσμένο, έναν άνθρωπο που δύσκολα χωράει σε μια ιδιότητα. Ηθοποιός, πατέρας τεσσάρων παιδιών, συγγραφέας, πρώην ποδοσφαιριστής. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Μαζί μας είναι ο Στέλιος Κρητικός εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Αρχικά θέλω να ξεκινήσω με το εξής, γιατί κανονικά είχα άλλο κείμενο στο μυαλό μου, αλλά σήμερα θα το πάω διαφορετικά γιατί είχαμε κάτι απρόβλεπτο εχθές. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και σήμερα δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε αυτό από την αρχή της εκπομπής, γιατί μιλάμε για έναν φοβερό καλλιτέχνη με πορεία 32 πλάς χρόνια στον χώρο, με τραγούδια και νύχτες που μας χάρισαν φοβερά ζεμπέκικα. Και έχω έναν άνθρωπο μαζί μου σήμερα που χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω. Ένα μεγάλο χειροκρότημα από όπου και αν είστε, Στέλιος Κρητικός, εδώ, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω, Στέλιο μου. Ήταν να σε διεκδίκησα πέρσι με τα παιδιά σου, αλλά σε πήρα μόνος σου καλύτερα.
1: Καλύτερα, άσε εκεί που είναι τώρα, γιατί δεν θα μ' αφήναν να μιλήσω καταρχάς.
0: Ναι, σωστά, δεν θα σε αφήναν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να μου πεις, αν είχες γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη, αν είχες χορέψει με τα ζεμπηγικά του ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να μην γνωρίζουμε.
1: Έχουμε γνωριστεί μέσα σε εκείνη παρέα. Είχαμε γνωριστεί μέσα σε εκείνη παρέα και μέχρι πριν από. Προχθές συγκεκριμένα, επειδή μου αρέσει και βάζω τραγούδια στις κόρες μου και τραγουδάμε από όλη την γενικά τη δισκογραφία και γενικά τα ακούσματά μου, χόρευα μπροστά του στην κουζίνα του σπιτιού μου το ζεμπέκικο του τελευταίο του. Το. Ναι.
0: Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Αυτό το.
0: Κοίταξε, και εγώ δεν το θυμάμαι το τελευταίο, γιατί το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Ήταν το ζεμπέκικο με το που έπαιζε. Όποιος και να ήταν πάνω στη σκηνή και τον κατέβαζα κάτω. Ήθελα να το χορέψω εγώ σαν τρελός αυτό το ζεμπέκικο. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία ζεμπέκικα. Και είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν και fashion icon, ήταν και πολλές ιδιότητες όπως και εσύ. Γιατί μιλάμε και εσύ, Στέλιο μου, τώρα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλές ιδιότητες και δεν ξέρω αν θα σε χωρέσει αυτή την εκπομπή.
1: Θα με χωρέσει. μαζεύεις
0: πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε και εκτός των παιδιών σου. Οπότε μπορούμε να πούμε πολλά και για τα παιδιά σου, αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν στο Mad Radio 106,2, Στέλιος Κρητικός, και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.

0: BBYO, εδώ στο Madrid 106,2 και από την σκηνική μεταμόρφωση του Τάκη Ζαχαράτου μέχρι την λαϊκή κωμωδία με τον ρυθμό του Μάρκου Σεφερλή, ο Στέλιος Κριτικός που είναι εδώ μαζί μας έχει περάσει και από τις δύο σχολές και θέλω να μου πει στο debate της ημέρας, Τάκη Ζαχαράτος ή Μάρκος Σεφερλής. Δύσκολο, έτσι.
1: Δύσκολο, ρε φιλέ, δύσκολο. Δύσκολο γιατί είναι δύο, για μένα ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες.
0: Τι θα ξεχώριζε στον Τάκη Ζαχαράτο, πολύ, στα καλά του.
1: Στον Τάκη, όσο έχει να κάνει με, με τη μεταμόρφωση, με όλες αυτές τις μεταμορφώσεις που κάνει, έχει απίστευτες φωνητικές ικανότητες. Οπότε μένεις με το στόμα ανοιχτό.
0: Σου δώσε κάτι αυτό.
1: Πάντα, από όλα παίρνω. Από όλα παίρνω, πάντα παίρνεις τον επαγγελματισμό του άλλου, το στόχο που βλέπεις ότι ο άλλος γυαλίζει το μάτι του, του βάζει και το καταφέρνει. Οπότε πάντα μαθαίνεις. Είμαι καλός μαθητής. Όπως επίσης, εντάξει, και με τον Μάρκο έχουμε περάσει πολλά χρόνια μαζί.
0: Πόσα χρόνια μαζί έχετε περάσει?
1: Ήμασταν 6 χρόνια μαζί.
0: 6 χρόνια στο Δελφινάριο.
1: Δελφινάριο, περοκέ, περιοδίες. Έχουμε κάνει γυάλινο μουσικοθέατρο. Γιατί κάναμε και μία πέρα από παράσταση, ήταν μία θεατρική έτσι, βραδινή παράσταση. Πολλά, πρωινό, μέγκα.
0: Πρωινό, μέγκα, άρα περισσότερα χρόνια με τον Μάρκο Σεφερλή. Άρα να προτιμήσουμε τον Μάρκο Σεφερλή σε αυτό το debate.
1: Αν πρέπει να ψηφίσω στο debate, ναι, θα ψηφίσω.
0: Ο Μάρκο Σεφερλή λοιπόν το έδωσε ως τέλειος ο κριτικός, έναντι Τάκη Ζαχαράτου, αλλά θέλω και εσάς να σας ακούσω. Στείλε μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσουμε τα μήνυματά σας εδώ, live on air στο Mad Radio 106,2 και έρχεται τώρα Ordinary.

0: Νέρι εδώ στο Madrid 2 106,2. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Παρασκευή, Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, αύριο. Ήθελα να σου πω βασικά Δευτέρα με Παρασκευή είμαι εδώ, αλλά μπέρδεψα την πέρδα μου. Τέλος πάντων, 1 με 4 και έχω στην παρέα μου εδώ και τον Στέλιο Κριτικό, ο οποίος έχει έρθει στο στούντιό μας για να απαντήσει σε πολλά όμορφα πράγματα που θα το ρωτήσω. Και ένα από αυτά είναι το εξής. Ξέρω ότι είσαι συγγραφέας, Στέλιο μου, και γράφεις παιδικά παραμύθια. Πότε μια ιστορία γίνεται τόσο δική σου που θέλεις να την μετατρέψεις σε βιβλίο, αλλά και αν τα παιδιά σου, τα βιβλία δηλαδή αυτά, βγαίνουν περισσότερο από τον Στέλιο πατέρα ή από τον Στέλιο που κάποτε ήταν παιδί στη Ρόδο?
1: Βγαίνουν από τον Στέλιο ούτε πατέρας ούτε παιδί. Θέλω να πω,
0: είναι μια ανάμιξη.
1: Μια ανάμιξη, μια άλλη οντότητα, όπου μπαίνω μέσα σε, ανεξάρτητα με το τι έχω ζήσει, ρε παιδί μου, με τα παιδιά μου. Δεν μου βγαίνει, μου βγαίνει η ανάγκη να μεταφέρω τη σκέψη μου σε ένα χαρτί.
0: Να μεταφέρεις τη σκέψη σου σε ένα χαρτί. Και πότε τη μεταφέρες πρώτη φορά και με ποιο βιβλίο?
1: Η αλήθεια είναι ότι από πάντα ζήλευα τους συγγραφείς. Τους ζήλευα πάρα πολύ. Έβλεπα βιβλία στις βιβλιοθήκες και έλεγα: «Ωχ, Θεέ μου, τόσο δύσκολο. Είναι απίθανο. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ».
0: Γιατί είχες δυσλεξία, είχες κάποια μαθησιακή δυσκολία?
1: Όχι, καθόλου. Απλά το θεωρούσα ένα αδύνατο. Αδύνατο να μπορέσω να το κάνω εγώ. Χωρίς να έχω καμία δυσκολία, χωρίς τίποτα. Απλά δεν μπορούσα.
0: Απλά είχες προδικάσει τον εαυτό σου,
1: ναι,
0: και έλεγες ότι αυτό έτσι θα είναι.
1: Το θεωρούσα τόσο και το θεωρώ τόσο μεγάλο, που έλεγα ότι εντάξει, αποκλείεται. Εγώ δεν θα μπορέσω να γράψω.
0: Και τελικά το έγραψες, και ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο?
1: Το πρώτο βιβλίο ήταν όταν ο μικρός Ντομινίκ θύμωσε με το φεγγάρι.
0: Θύμωσε με το φεγγάρι, πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει μικρό πρίγκιπα, έτσι όπως το ακούω στο άκουσμα. Δεν ξέρω τώρα αν το διαβάσω, αν θα είναι έτσι.
1: Είναι λίγο μικρότερο σε
0: διάρκεια και σε μέγεθος,
1: ναι. Αλλά έχει έτσι ένα υπέροχο ταξίδι.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και ποια είναι τα παραμύθια σου τώρα που έχεις?
1: Όταν ο μικρός Ντομινίκ θύμωσε με το φεγγάρι, ο Πικάστρο ψάχνει το χρώμα που δεν υπάρχει.
0: Ο Πικάστρο, μου αρέσει πάρα πολύ ο Πικάστρο. Τέλεια.
1: Και Λιονταρίνα Μπαλαρίνα.
0: Λιονταρίνα Μπαλαρίνα, οκ.
1: Ο Λίο, το φως του Λίο.

0: εκεί στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Δεν είχε άδεια για ιατρικές πράξεις αυτού του είδους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο ίδιο σημείο που βρέθηκε και η πρώτη δύο μέρες νωρίτερα, στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα εντόπισε πολίτης και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να δείξει αν τα οστά ανήκαν σε άνθρωπο ή ζώο. Μετά από χρόνια φημών, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone παρουσιάστηκε επισήμως από την Apple, προκαλώντας πάντως ανάμεικτες αντιδράσεις. Το iPhone Duo ακολουθεί τη λογική του βιβλίου. Κλειστό διαθέτει οθόνη 5,4 ιντσών, ενώ όταν ανοίξει η οθόνη γίνεται 7,6 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Apple σε iPhone. Ο Donald Trump υποσχέθηκε μέρισμα Trump ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές και διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε $5,000, δήλωσε στο συνέδριο στον Ντάλλας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Madrid 2102 και έχω παρέα το Στέλιο Κρητικό που ήρθε η ώρα να παίξει ένα παιχνίδι. Ο πιο καλός ο μαθητής. Ο πρώτος λοιπόν είσαι μαθητής μου για αυτή τη χρονιά, για τη νέα σεζόν. Μου κάνεις ωραίο ποδαρικό, Στελάρα μου, με την υπέροχη σου διάθεση. Άκου λοιπόν πως έχει αυτό το παιχνίδι. Οι κανόνες είναι απλοί, έτσι, αλλά ύπουλοι. Θα σου βάλω ερωτήσεις τρίτης λυκείου από ιστορία, μαθηματικά, χημεία, γεωγραφία. Έλα, το έχεις περάσει τώρα τρεις φορές. Και εσύ και τα δύο παιδιά σου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
1: Ναι.
0: Αν απαντήσεις σωστά, περνάς στην επόμενη τάξη. Αν όχι όμως, αχ, πέφτει στην καυτή μου ερώτηση.
1: Τέλεια, μήπως να μου κάνεις απευθείας καυτές.
0: Πολύ καλά θα πάει αυτό. Δεν ξέρω. Ελπίζω τα παιδιά σου μην με ακούνε αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Μπορεί και να ακούνε και να σκύψουν να στείλουν μηνύματα.
0: Τέλεια, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τα μηνύματα σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber μας. Στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Πρώτη ερώτηση, ιστορία.
1: Να στέλνουν μηνύματα και να απαντάνε κιόλας, να βλέπω την ερώτηση.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Να τη βλέπουμε την ερώτηση κι εμείς.
1: Την απάντηση.
0: Την απάντηση. Πολύ καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, ιστορία. Ποιος ηγέτης της Γαλλικής Επανάστασης. Ήδη σε βλέπω. Καρατομήθηκε από τον Ρομπεσπιέρο το 1794.
1: Θα πάρει ώρα.
0: Θα πάρει ώρα. Δεν έχω τόση ώρα να σου πω την αλήθεια. Λυπάμαι πάρα πολύ, ήταν ο Δαντών.
1: Αχ, τόσο κοντά.
0: Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Λοιπόν, η δύσκολη μου ερώτηση είναι η εξής. Τι είναι πιο δύσκολο τελικά, να χωρίζεις ή να συνεχίζεις να είσαι οικογένεια μετά τον χωρισμό?
1: Από πού μου ήρθε τώρα αυτό?
0: Πάρτο, τίποτα.
1: Οκ. Λοιπόν, είναι ωραίο να ακούς την καρδιά σου και την αλήθεια σου. Αν ακούς την καρδιά σου και την αλήθεια σου και δεν έχεις να ξεγελάσεις κανένα, να κοροϊδέψεις κανένα, νομίζω ότι είναι όλα έρχονται στο σωστό πρέπει και στη σωστή σειρά.
0: Απάντησες τόσο τέλεια που δεν θέλω να σου πω κάτι. Ωραία, πάνω σε αυτό. Μ' αρέσει, όχι, γιατί δεν ήταν ποιητικό για να είναι ποιητικό. Είναι η αλήθεια σου, η εσωτερική, που μου άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην δεύτερη ερώτηση, μαθηματικά. Και ξέρω ότι ήσουν 20 τα μαθηματικά. Ήσουν πάρα πολύ καλό, αλλά για να δούμε τώρα. Πώς ονομάζεται το σημείο μιας συνάρτησης στο οποίο αλλάζει η κυρτή σε κύλη ή αντίστροφα?
1: Όχι, ρε φίλε. Έχω κάνει δύο κανονικές, τέτοια.
0: Ωραία, ωραία. Σημείο καμπής. Για να δούμε το δικό σου σημείο καμπής ποιο θα είναι τώρα. Αν. Ακούω τώρα η ερώτηση, εντάξει, παρά είναι καυτή, αλλά θα δούμε. Αν ένα παιδί σου ερχόταν και σου έλεγε: μπαμπά, δεν θέλω να σου μοιάσω, τι θα σε πλήγωνε και τι θα σε έκανε να το καταλάβεις αυτό σαν επιλογή?
1: Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί. Ναι, θα καταλάβαινε το παιδί την αλήθεια του πατέρα του. Λοιπόν,
0: την αλήθεια του πατέρα του.
1: Ούτως ή άλλως δεν μοιάζει κανένας με κανέναν. Και αυτό τα ξεχωρίζω πάρα πολύ από πάρα πολύ μικρά τα παιδιά μου. Ότι κανένας δεν έχει να ζηλέψει από κανέναν τίποτα. Γιατί είμαστε όλοι τόσο ξεχωριστοί, τόσο διαφορετικοί και τόσο μοναδικοί, που αξίζει ο καθένας να βλέπει τον δικό του χαρακτήρα μέσα στις αποφάσεις του και στα όρια που ο ίδιος θέτει. Ή αν δεν έχει όρια, μαζί του να τα ακολουθήσουν και να τον παρακολουθώ. Οπότε είναι δεδομένο, θα του έλεγα, αγάπη μου, ευτυχώς που το κατάλαβες νωρίς, ότι δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από μένα, δεν έχεις να πάρεις τίποτα από μένα και έχεις μόνο έναν δρόμο, τον δικό σου.
0: Θα συγκινηθώ, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ, δηλαδή. Τι είπες τώρα, τι είπες τώρα, υιοθεσίες δέχεσαι να μην υιοθετήσεις? Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, συνεχίζει ο πιο καλός μαθητής. Μείνε συντονισμένος εδώ στο Madrid 106,2.

0: Και μπαμ μπαμ θα σου κάνω, Στέλιο μου, εδώ στο Madrid 106,2. Έχω μαζί μου το Στέλιο Κρητικό, όπως ξέρετε, και τώρα έχουμε το παιχνίδι μας, ο πιο καλός σου μαθητής.
1: Τρίβω χέρια,
0: σου τρίβεις χεράκι, γιατί σου έχω τώρα την τρίτη ερώτηση και είναι χημεία, για να δούμε πόσο χημεία έχουμε. Ποιο ευγενές αέριο αντιδρά απευθείας με το φθόριο και σχηματίζει σταθερές ενώσεις?
1: Πιο αέριο.
0: Ναι, πιο ευγενές αέριο. Έχει απευθείας αντίδραση με το φθόριο και σχηματίζει σταθερές ενώσεις. Μη σφιχτείς παραπάνω.
1: Λες και είμαι, ξέρεις, στη χημεία εδώ, με το ζόρι.
0: Με το ζόρι, με το ζόρι. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα σφιχτείς, θα σου βγει πιο εύκολα. Άλλο αέριο μπορεί να βγει, δεν ξέρω αν θα βγει αυτό.
1: Ναι, εκεί πάμε λοιπόν. Οπότε δώσε το αέριο.
0: Οπότε πάμε ξένων, λέγεται το αέριο. Ξένων. Αχ, παρατρίχαμε αυτό το ξένων. Και για να δούμε τώρα πόσο ξένος θα γίνεις με τα παιδιά σου. Όταν υπάρχουν λοιπόν παιδιά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις ένας γονιός σε έναν χωρισμό και υπάρχει και το έχεις κάνει και εσύ?
1: Το μεγαλύτερο λάθος είναι να εξαφανιστείς, να χαθείς, να νιώσουν τα παιδιά ότι χωρίζεις από αυτά.
0: Το έκανες και εσύ, υπήρχε μια μικρή... Αυτό δεν έκανες. Ωραία. Πάμε σε αυτό που έκανες.
1: Α, αυτό που έκανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, εδώ όντως θα χρειαζόμασταν τη βοήθεια των παιδιών. Γιατί εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Οπότε...
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να μου στείλουν ένα μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Και πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, τέταρτη και τελευταία.
1: Κρατάς, μην αγώνεις άλλο. Τα κάνω όλα τέλεια.
0: Τα κάνεις όλα τέλεια, όλα τέλεια.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: ναι.
0: Χαίρομαι. Ποια είναι η βαθύτερη ωκεάνια Τάφρος, δεν θα πω ελληνικά σήμερα, ποια είναι η βαθύτερη ωκεάνια Τάφρος στον πλανήτη?
1: Ρε φίλε, έχω κάνει πολλά ταξίδια, αλλά αλήθεια δεν με βρίσκει αδιάβαστο.
0: Των Μαριανών. Ποιο από τα παιδιά σου σε έχει δυσκολέψει περισσότερο και γιατί?
1: Ξεκάθαρα. Είναι εύκολη, είναι εύκολη η απάντηση. Είναι ο Άρης.
0: Γεια σου βρε Άρη. Γεια σου βρε Άρη, θέα του πολέμου. Κανονικά πόλεμος και στο σπίτι, όχι μόνο στα social media.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι απρόσεκτος. Δεν πέφτει, σκοτώνεται. Είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Είναι κίνδυνος και για τον εαυτό του αυτό το παιδί.
1: Αγωνία, είναι καλά. Αγωνία μεγάλη.
0: Αγωνία μεγάλη. Ποια είναι η μεγαλύτερη λαχτάρα που σου έχει κάνει?
1: Παιδί μου, ανά πάση στιγμή χτυπάω το τηλέφωνο και λέω τι έπαθες, είσαι καλά? Είναι αυτό.
0: Είναι στάνταρ η ερώτηση ότι τι έπαθες αν είσαι καλά,
1: ναι,
0: με τον
1: θα
0: Άρη.
1: Θα κάτσουμε να φάμε, θα ρίξει το τραπέζι, θα ρίξει το ποτήρι, θα πέσει το ποτήρι. Δηλαδή δεν είναι
0: αυτό το παιδί.
1: Είναι αλλού, είναι αλλού.
0: Έχουμε συνέχεια με το Στέλιο Κρητικό, είναι εδώ στο Mad Radio 106,2 και συνεχίζουμε δυναμικά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Έρχεται το Game Athlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί μου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, και μαζί μου στην παρέα έχω τον Στέλιο Κρητικό εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έχουμε Survivor, ποδόσφαιρο, Netflix και έναν χυμό που σε πάει ακόμα πιο κοντά στους καλλιτέχνες που αγαπάς. Μείνε εδώ γιατί η Τετάρτη ανεβάζει ένταση. Μείνε εδώ στον ένα και μοναδικό σταθμό, στον...

0: Σίγουρα το βάλες στο Shazam, Take Me There, εδώ στο Mad Radio. Και έχω στην παρέα μου Στέλιο Κρητικό. Πέμπτη σήμερα, να το τονίσω. Έχω χάσει τις μέρες. Μαζί σου χάνω τις μέρες, το χρόνο τα πάντα χάνω. Στελάρα μου, θέλω να, όπως έλεγε για το κομμάτι, Take Me There, πάρε με μαζί σου στη σκηνή με αυτά τα υπέροχα παιδιά που έχεις, τα οποία φαίνονται τόσο φωτεινά όσο εσύ, τόσο χαμογελαστά όσο εσύ. Και θέλω να μου πεις, στην τηλεόραση σε είδα κάποιες στιγμές να μην είσαι χαμογελαστός, και αυτές ήταν στο Survivor. Έτσι. Θέλω να μου πεις αν πραγματικά στο Survivor αυτό που είδαμε ήταν ένας ρόλος χωρίς κουστούμι, με αυτά που φορούσες εκεί πέρα γύρω από τη φωτιά, ή ήταν κάτι φυσικό, είσαι αυτός ο άνθρωπος που είδαμε στο Survivor.
1: Ναι, δεν ξέρω τι άνθρωπο είδατε εσείς. Ξέρω τι έζησα εγώ για μένα. Ήταν μια συνθήκη, μια δύσκολη συνθήκη. Αυτό που δεν πιστεύει ο κόσμος ότι συμβαίνει εκεί. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Λένε ότι τρώμε. Αρχικά να σας πω και εγώ που το έζησα. Όταν έφαγα φακές, μόλις βγήκα από το παιχνίδι, έκλαιγα. Έκλαιγα, έτρωγα τις φακές και έλεγα: πω, απίστευτο, κοίτα και χάλια.
1: Εγώ την πρώτη φορά που είδα, αντίκρισα τον εαυτό μου. Ήταν σε ένα νοσοκομείο που είχα χτυπήσει το κεφάλι μου και πήγα να μου κάνουν ράματα και συνειδητοποιώ. Το τζάμι απέναντι, αυτά τα κόκαλα που φαίνονται και περπατάνε, είμαι εγώ. Αυτό το λείψαν. Ήταν ασύρρητο. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Ήταν η πρώτη φορά που αντίκρισα τον εαυτό μου κατά λάθος. Ναι. Κοίτα, δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα εγώ ότι η πιο δύσκολη συνθήκη και το πιο δύσκολο συνέστημα, δεν μπορώ να το κουβαλήσω, είναι η απώλεια και η έλλειψη των παιδιών μου, η έλλειψη της οικογένειάς μου.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όντως, η έλλειψη της οικογένειας. Εδώ και εμένα, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μου έλειπαν από το day one σχεδόν, και είναι απίστευτο αυτό. Ενώ τους μπορούσα να τους στείλω μήνυμα, να τους πάρω μέσα στην καθημερινότητά μου, δεν με νοιάζαν καθόλου. Και όταν πήγα στο παιχνίδι, ήμουν έτοιμος να κλάψω όταν ακούγα μαμά μπαμπάς.
1: Γιατί η αφορμή για να πάω στο Survivor ήταν στο 90% ήταν τα αγόρια. Μπαμπά πήγαινε, δεν το συζητάμε. Και έλεγα, εντάξει, παιδί μου, ωραία, θα λείψουμε ένα τον άλλον, αλλά okay, σας κουβαλάω μέσα μου. Κάθε φορά και σε κάθε αναφορά για τα παιδιά, φίλε, έκλαιγα.
0: Τι δεν θα έκανες πλέον στην τηλεόραση για τα χρήματα και για την τηλεθέαση? Τι δεν θα έκανες?
1: Δεν θα έκανα reality.
0: Όχι reality.
1: Ναι.
0: Όχι reality στο Στέλιο Κρητικό. Συνεχίζουμε εδώ με ένα κομμάτι που είναι πολύ Survivor. Animal, δυνάμωσε την έντασή σου.

0: Azizam Ed Sheeran. Azizam. Και πραγματικά off camera, off camera, να ξέρεις, δεν θα βγάλω τίποτα. Όσα συζητάμε εδώ, Στέλιο μου, θα μείνουν εδώ. Είναι σαν το Las Vegas ένα πράγμα, ρε παιδάκι μου.
1: Θα μείνει μεταξύ μας.
0: Αλλά πραγματικά η παρέα σου είναι υπέροχη, η ενέργειά σου είναι μοναδική. Αυτό που βλέπει ο κόσμος στα social media, που είσαι ένας χαμογελαστός άνθρωπος, είσαι πραγματικά, και όταν δεν χαμογελάς, μέσα σου χαμογελάς. Απίστευτο αυτό που κάνεις. Και ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι έχεις και μια ιστορία τρελή. Γιατί κάποια στιγμή κέρδισες το παγκόσμιο στο 6x6 στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δεν το κέρδισα μόνος μου, ήταν μια ομάδα στο 6x6 ακριβώς, Γερμανία 2006.
0: Εμείς γιατί το μάθαμε αυτό, βρε παιδιά?
1: Δεν είχε, το παίξαν έτσι δύο εφημερίδες τότε και σε ένα, στην ΕΡΤ κάποια στιγμή, σε κάτι, ξέρεις, μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα. Δεν είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Φέτος για πρώτη φορά έχω δει πάρα πολλά βίντεο με μια ελληνική ομάδα αποστολή που πάει πάρα πολύ καλά, επίσης στη Γερμανία, και χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά ναι, σε εμάς,
0: ξέρεις τι γίνεται, τότε δεν το είχαμε ανάγκη. Είχαμε κερδίσει, είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, είχαμε Λόρντι στην Ελλάδα, είχαμε το έτσι, Έλληνα Παπαρίζου, ευρωπαϊκό, αυτά. Οπότε ξέρει, σου λέει τώρα τι να αγοράσει η εφημερίδα μα, κατάλαβε. Τώρα που δεν, την νίκη τη βλέπουμε με το μακαρόνι, σωστό, σου λέει τώρα σωστό, θα τα δούμε όλα. Και εγώ και επί γόρτου, αν είμαστε καλοί, θα το δούμε. Αλλά παρόλα αυτά όμω αξίζει πάρα πολύ. Ήσουν και αμυντικό, ήσουν στη θέση του αμυντικού.
1: Άρα ήταν και. Βγήκα καλύτερο αμυντικό τότε στο παγκόσμιο.
0: Άρα γι' αυτό θες εξαμελή οικογένεια, για να μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο μαζί τους, σωστά δεν λέω?
1: Είμαι, το πλησιάζω.
0: Το πλησιάζω.
1: Κάνω προπόνηση με τις κόρες μου τώρα, με μπάλα.
0: Αλήθεια, εντάξει, ποδοσφαιρίστηση, θα τρελαθώ. Κάτι που έχεις να δώσεις στους ακροατές μας με βάση την εμπειρία σου από αυτό, θέλω να μου πεις.
1: Από το παγκόσμιο?
0: Ναι.
1: Κοίτα εκεί που θες να φτάσεις.
0: Δηλαδή το περιμένω ότι θα φτάσει στο παγκόσμιο?
1: Όχι, δεν το περιμένω. Εμείς όταν κάναμε την πρώτη προπόνηση που κάναμε, θα σου το πω πάρα πολύ γρήγορα, λοιπόν, κατεβαίνουμε στο γήπεδο και ήταν και άλλες ομάδες γύρω μας και πάμε να κάνουμε προπόνηση. Βλέπουμε τις άλλες ομάδες και καθόμαστε και είμαστε με το στόμα ανοιχτό σαν χαζί εμείς οι Έλληνες και λέμε πού πάμε ρε, ωρε φίλε. Τέλος πάντων, μέσα στο γήπεδο όμως μίλησε η ψυχή και η διάθεσή μας και ήμασταν και εντάξει.
0: Έχουμε ψυχή πραγματικά. Σε λίγο αποχαιρετούμε, όχι ακόμα όμως, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2, συνεχίζουμε.

0: Dai Dai, Σακίρα, ύμνος του φετινού Μουντιάλ, το οποίο μπορώ να πω ότι εντάξει δεν είχε τελικό. Ο προημιτελικός ήταν πραγματικός τελικός, έτσι. Εσύ
1: ναι,
0: τι λες.
1: Ποια είναι αυτή. Ως απογοήτευσε.
0: Ως πρώην ποδοσφαιριστής, φαντάζομαι ιδιαίτερα σε απογοήτευσε ο Μέση, φαντάζομαι.
1: Ναι. Κοίτα, όχι, δεν περίμενα ένα παιχνίδι απογοήτευτο από το Μέση. Για όνομα. Χαίρομαι που έζησα την εποχή του. Για
0: ναι, εντάξει.
1: Αν και Μαραντόνα ορκισμένο.
0: Ο Μαραντόνα, το χρυσό χέρι.
1: Ναι. Θα δυσκολευτώ τι θα ψήφιζα. Θα ψήφιζα πάλι Μαραντόνα, α πούμε.
0: Και πάλι Μαραντόνα, τέλεια. Θέλω πριν κλείσουμε μαζί σου, δεν θα κλείσουμε γενικά την εκπομπή, αλλά μαζί σου τώρα για να σε αποχαιρετήσουμε, γιατί είσαι ένας πολύ άσχολος άνθρωπος, πραγματικά πολύ άσχολος, πατέρας, influencer, επιχειρηματίας, σχολές, αυτά, πραγματικά, δηλαδή όλα σε κουτάκια η καθημερινότητα, μπας και χωρέσουν τα πράγματα φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις έτσι πώς θα σε δούμε το επόμενο διάστημα και τι περιμένουμε από εσένα και την ομάδα σου.
1: Λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα ετοιμαζόμαστε τώρα, συζητάμε με δύο χώρους για να καταλήξουμε και να μπούμε στην Αθήνα, να επιστρέψουμε τις οικογενειακές ιστορίες των κριτικών για τρίτο χρόνο, Κυριακές λογικά ξανά. Συνεχίζουμε να κάνουμε περιοδία επίσης στο συγκεκριμένο έργο, μέχρι να ολοκληρωθεί, να νιώσουμε ότι κάνει τον κύκλο του, να το βιντεοσκοπήσουμε, κάτι που είμαι αντίθετος. Αλλά τα παιδιά θέλουν να το βιντεοσκοπήσουν, λέει, και να ανέβει στο YouTube, και εκεί κάνει, λέει, τον κύκλο του και μετά να ετοιμάσουμε το καινούργιο μας έργο. Αυτά τα ωραία, αυτά έτσι συνεχίζουμε και στο YouTube είμαστε εκεί ενεργοί.
0: Πώς θα σε βρούμε στο YouTube, πώς θα σας βρούμε?
1: Κριτικός Family.
0: Κριτικός Family. Στέλνουμε τα φιλιά σε όλο το Family και συνεχίζουμε με τα νέα από το newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολονάκι. Ειδικό τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένειά του, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκαν σήμερα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη συζήτηση παρενέβη και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η οποία σε ανάρτησή της αναφέρει πως η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό και πως τα μνημεία δεν είναι ντεκόρ, είναι σύμβολα. Ο Ούγκο, ένα 4χρονο άλογο της φυλής Σάιρ στη Βρετανία,

0: φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Energwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

Γιώργος Μαζονάκης, πάντα με τη θετική του ενέργεια. Και θέλω να σου πω, θέλεις να φτάσεις στην ημέρα θετικής ενέργειας με διπλή πρόσκληση για εσένα? Η Amita Motion τα έχει σκεφτεί όλα. Στις 18 Σεπτεμβρίου έρχεται η ημέρα θετικής ενέργειας 2026, αλλά πριν από αυτό, το δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο στο Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69. Μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα και 5 τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή VIP πρόσκληση. Παρασκευή 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1 εκπέμπουμε live από εκεί. Και μια συμβουλή μου για την ημέρα θετικής ενέργειας, μην πάρεις το αμάξι τώρα, εντάξει? Πάρε μετρό, τραμ και δέλτα φαλήρου. Το μόνο challenge που δεν θέλουμε να σε βρει είναι η κίνηση στους δρόμους που σίγουρα θα υπάρχει εκείνη την ημέρα.

0: Dua Lipa, Dua Lipa. Δεν τελειώνει ποτέ το training season και ιδίως για έναν θρύλο των 80s, ένα πρίγκιπα με ελληνικές ρίζες και έναν σκέλετορ, όπως λένε οι περισσότεροι, που κλέβει την παράσταση. Αυτό δεν είναι απλώς νοσταλγία, που σου λέω είναι Master of the Universe. Πολύ καλά κατάλαβες, έχουμε Mad Flix σήμερα και έχουμε ένα live action, μια live action ταινία που φέρνει ξανά τον He-Man στο προσκήνιο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2026 και πλέον είναι διαθέσιμη παγκόσμια στην πλατφόρμα Prime Video. Ο πρίγκιπας Adams, ή άλλος He-Man, είναι ελληνικής καταγωγής. Τον λένε Νικόλα Καλιτζίν, εντάξει το επίθετο είναι από τον πατέρα του. Και έχει ελληνικές ρίζες από τη Μεσσηνία, ο He-Man μας που τον βλέπουμε στο Amazon Prime, από την μητέρα του. Ενώ ο Τζάρετ Λέτο μεταμορφώνεται ως Σκέλετορ με εντυπωσιακά θεατρικά, πώς να το πω, έτσι, έχει ένα εντυπωσιακό θεατρικό τρόπο να παίζει ο Τζάρετ Λέτο τον Σκέλετορ και πολύ CGI look. Το project πάντως πέρασε από τη Sony, δεν το δέχτηκε η Sony, μετά πήγε στο Netflix, ούτε το Netflix το πήρε, αλλά το Amazon το πήρε και το έκανε πραγματικότητα. Δηλαδή ο He-Man δεν είπε απλά έχω τη δύναμη, πλέον λέει έχω και πλατφόρμα, οπότε δες το στο Amazon Prime.
1: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Δεν μπορώ με αυτά τα κόρτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4, εδώ στο Mad Radio 106,2. Άλλη μία ώρα μαζί έχουμε και σε λίγο πάμε να δούμε πώς ένας χυμός καταφέρει να σου δώσει 5 VIP προσκλήσεις. Ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει μέχρι έναν λόφο. Και πολλή μουσική εδώ στο
0: Mad Radio 106,2.

Life is simple. Έτσι, έτσι λέμε εδώ στο Madrid 106,2 και αυτό θέλουμε και την ημέρα θετικής ενέργειας. Να σου κάνουμε την ημέρα σου εύκολη με διπλές VIP προσκλήσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Η Amita Motion τα έχει εξασφαλίσει όλα για εσένα. Στη 18 Σεπτεμβρίου όλοι ξέρουμε ότι θα γίνει ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Αλλά πριν από αυτό, υπάρχει ένα δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2. Σημείωσε το προσεκτικά, έτσι. Αύριο Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχεται, πάμε στο Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69. Μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα και 5 τυχεροί, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 5 τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή VIP πρόσκληση. Οπότε έρχεσαι Παρασκευή 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1. Το Σάββατο θα είμαι εγώ εκεί. Ναι, για να σε δω και να εκπέψουμε live μαζί και να μιλήσουμε live on air εδώ στο Madrid 106,2. Και κάτι σημαντικό για τις 18, άσε το αμάξι στην άκρη. Κάνε τη ζωή σου life is simple, όπως λέει και το κομμάτι. Πάρε μετρό, τραμ, δέλτα φαλήρου, γιατί το μόνο που δεν θέλω να σε πετύχει είναι η κίνηση στο δρόμο. Το μόνο που δεν θέλω. I just might έρχεται από Bruno Mars, δυνάμωσε την έντασή σου.

Αλήθεια τώρα θα σου πω αλήθεια. Ένα κομμάτι έρχεται του 1985 που 37 χρόνια μετά έγινε παγκόσμιο νούμερο 1 χάρη στη σκηνή στο Stranger Things με ένα κορίτσι που έτρεχε να σωθεί από τον Βέκνα. Αυτό δεν είναι απλό τραγούδι, είναι το Running Up That Hill. Κατάλαβες, έρχεται το Mad Story Song για σένα. Το Running Up That Hill της Kate Bush κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ Hounds of Love και αρχικά λεγότανε A Deal With God. Η δισκογραφική βέβαια φοβήθηκε πολύ αυτό το τίτλο και καλά έκανε, οπότε το έβαλε σε μια παρενθεσούλα δίπλα. Το πιο δυνατό, το τραγούδι μιλάει για μια σχέση όπου δύο άνθρωποι θα ήθελαν να αλλάξουν θέση για να καταλάβει ο ένας πραγματικά την θέση του άλλου. Με τον στοιχειωμένο ήχο του Fear Light CMI και την διασκευή των Placebo στα Zeros έγινε διαχρονικό. Με λίγα λόγια, η Kate Bush δεν έτρεξε απλώς σε αυτό το λόφο, έτρεξε 37 χρόνια μπροστά και ξαναπήρε τα charts. Πάμε να το ακούσουμε, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Bunny εδώ στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και φτάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Σήμερα είπαμε πάρα πολλά με τον Στέλιο Κρητικό, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στην εκπομπή μου και χωρίς τα παιδιά. Τα παιδιά μας ακούγανε από μακριά. Είπαμε ιστορίες και μοιραστήκαμε στιγμές που είχαν και γέλιο και σκέψη και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Σε λίγο όμως πάμε στο mat.gr με αφορμή μια δυσάρεστη είδηση. Αλλά πρώτα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολονάκι. Ειδικό τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένειά του, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκαν σήμερα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη συζήτηση παρενέβη και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η οποία σε ανάρτησή της αναφέρει πως η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό και πως τα μνημεία δεν είναι ντεκόρ, είναι σύμβολα. Ο Ούγκο, ένα τετράχρονο άλογο της φυλής Σάιρ στη Βρετανία, κατέκτησε τον τίτλο του ψηλότερου ζωντανού αλόγου, φτάνοντας σε ύψος τα 1,99 μέτρα και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, αναμένεται να ψηλώσει και άλλο, καθώς είναι ακόμη στην ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present Alternatives. Be there.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγή

Από Age of Desire, My Life, Jonas Blue, πάμε στον ένα και μοναδικό και ανεπανάληπτο Γιώργο Μαζονάκη. Τι να πούμε για αυτή τη φωνή, τι να πούμε για αυτήν την περσόνα, για αυτόν τον άνθρωπο που άφησε πίσω του φοβερή δισκογραφία και καριέρα. Το mat.gr κοιτάζει την πορεία του από τις ώρες μικρές μέχρι τις επιπτώσεις, από την πορεία του στην επαρχία, στα πανηγύρια, μέχρι τις μεγάλες πίστες, τις συνεργασίες, τα Mat Video Music Awards και τα τραγούδια που έγιναν κομμάτια για τις νύχτες μας, τις παρέες μας, τους ερωτές μας, τους χωρισμούς μας. Η δισκογραφία του ξεκίνησε το 1993 όταν ήμουν 3 ετών με το άλμπουμ Μαζό. Και από τότε ξεχώρισε για τον χαρακτήρα του, τη φωνή του, το στυλ του, την αυθεντικότητά του και την ανάγκη του να μην μοιάζει με κανέναν άλλον. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το φοβερό διαφημιστικό που έκανε με τους Rammstein, γιατί είχε και αυτοσαρκασμό αυτός ο άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την υπέροχη πορεία. Και σήμερα βάζουμε το κομμάτι Θαλασσογραφίες, Mad World 2025, με Γιώργο Μαζονάκη. Ας το απολαύσουμε.

0: Harry Styles, American Girls. Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνω εγώ για σήμερα. Και τη σκητάρη την παίρνει η μοναδική Faye Voku. Και αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Να ευχαριστήσω από καρδιά στον Στέλιο Κρητικό που ήταν μαζί μου στην εκπομπή και μιλήσαμε για Survivor, θέατρο και τα νέα σχέδια που ετοιμάζει με τα υπέροχα παραμύθια και βιβλία του. Σήμερα περάσαμε από He-Man, Matflix, ημέρες θετικής ενέργειας, Running Up That Hill από Kate Bush, μέχρι και τη μνήμη και την πορεία του μεγάλου Γιώργου Μαζονάκη. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καϊθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ, στην 10η μέρα του 1 του μήνα του έτους. Και για να μην λέει η φίλη μου η Αγγελική πως είμαι ακόμα σε VK mode, μπαίνω αμέσως στο θέμα. Σήμερα έχω το βατραχοπέδιλο που έκανε viral μια κατάδυση, αλλά και τον τρόπο που δεν θα έχεις καθόλου food waste. Μείνε εδώ, γιατί όλα αυτά έρχονται αμέσως τώρα.
2: Mad Radio 106,2.

0: Μαντόνα, σου έχω το trending now που δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη είδηση. Είναι το νούμερο ένα στη μηχανή αναζήτηση στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο και όχι άδικα. Ο απρόσμενος θάνατος του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει θλίψη όχι μόνο στους σχεδόν μισό εκατομμύριο followers του στο Instagram, αλλά και σε όλο τον κόσμο που το γνώριζε ή αγάπησε τα τραγούδια του. Γιώργο, καλό ταξίδι στο φως. Σε άλλα νέα, trending είναι και η τάση εδώ πέρα τώρα που εφαρμόζουμε και εμείς εδώ στο ΜΑΤ, διότι τι σοϊμάτ θα ήμασταν αν δεν ακολουθούσαμε την τελευταία τάση που επιτάσσει όλο το σύστημα των social με τα διαμαντάκια, όλα αυτά τα stickers. Θα μας δείτε όλους έναν έναν, σχεδόν από πάνω μέχρι κάτω, παντού, με stickers διαμαντιών. Καρδούλες, διαμάντια, chokers από glitter. Δάφνη, πώς αισθάνεσαι?
1: Αισθάνομαι πάρα πολύ λαμπερή, θα πω.
0: Καλά, αυτό το αισθάνεσαι ούτως ή άλλως, γιατί είσαι. Κατά τα άλλα, πώς αισθάνεσαι που έχεις όλο αυτό το πράγμα πάνω σου?
2: Αισθάνομαι μια μικρή ασφυξία, για να πω την πικρή μου την αλήθεια. Από την άλλη μου απαστράπτουσα και θα ήθελα να το κρατήσω όσο μπορέσω, δηλαδή μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο σε 2 λεπτά.
0: Γιατί μετά το βγάλεις?
2: Μετά έχω ένα ραντεβού και δεν ξέρω πώς θα το πάρουν εκεί που θα πάω.
0: Ναι. Έχουμε και αυτά, ξέρεις, πρέπει να είμαστε καθώς πρέπει στα επαγγελματικά μας ραντεβού.
2: Κατά τα άλλα, βέβαια, είμαι πολύ σωστά, κομψά και επίσημα ντυμένη. Μπορεί και να περάσει απαρατήρητο, δεν νομίζω, αλλά μπορεί.
0: Ενώ, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Αν σκάσεις εσύ μύτη, έτσι όπως είσαι, και ο άλλος κοιτάξει τα αυτά που έχεις στο παντού, εν πάση περιπτώσει, τότε είναι για σβού. Sorry,
2: σήμερα έκανες κάτι που πρέπει να τα ακούσουν κι άλλοι. Ξέρεις τι είναι, να στηρίζουμε μία την άλλη. Το θεωρούμε δεδομένο, δεν είναι όμως.
0: Όχι, εμείς εδώ το κάνουμε. Να ξέρεις. Είμαστε full supportive.
2: Πάρτε λίγο παράδειγμα.
0: Πάρτε παράδειγμα από εμάς. Γιατί εκτός από λόκο, είμαστε και καλό παράδειγμα προς μίμηση. Έλα, πάμε! Εν τω μεταξύ, τώρα πέφτουν όλα έτσι. Δεν έχεις πλάνο.

Και για να σε ενημερώσω αν το έχεις χάσει από το timeline σου, το viral βίντεο με δελφίνι που έπαιζε δαγκώνοντας το βατραχοπέδιλο δίτριων στάλε Γρενάτικης. Αν δεις το βίντεο θα προσέξεις πως το ζώο ελκύεται αρχικά από το φούξια βατραχοπέδιλο, που σημαίνει ότι είναι και fashion oriented, αλλά η δίτρια από το που το φορούσε είναι υποβρύχιο fashion icon, σου λέω. Yes, η Άννα Winter του Βασιλείου του Τρίτονα. Δεν το συζητώ. Κατά τα άλλα, και τα τρία κορίτσια που ήταν στην κατάδυση στάθηκαν σούπερ τυχερά που το δελφίνι περιορίστηκε στα βατραχοπέδιλα.

0: στο repeat. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ολοκένουργιος Hugel Shine. Το λατρεύω, με ανεβάζει και μου φτιάχνει τη διάθεση. Α, ου, πέρασε η ώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι φτάνουμε στις και μισή της πρώτης μας ώρας. Ακολουθεί το tip που θα σε βάλει σε mood ανακύκλωσης και καπάκια θα σου πω ποιο είναι το ζώο που κάνει την ανάγκη του μία φορά την εβδομάδα και γιατί. Ε, ναι. Αλήθεια. Η πληροφορία είναι legit και έχω και επιστημονική εξήγηση. Έθισα αμέσως όμως, θα συνδεθούμε με την αίθουσα του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολονάκι. Ειδικό τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένειά του, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκαν σήμερα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Ανάγρα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη συζήτηση παρενέβη και η πρώην αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκη, Βούλα Πατουλίδου, η οποία σε ανάρτησή τη αναφέρει πως η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό και πως τα μνημεία δεν είναι ντεκόρ, είναι σύμβολα. Ο Ούγκο, ένα τετράχρονο άλογο τη φυλή Σάιρ στη Βρετανία, κατέξε τον τίτλο του ψηλότερου ζωντανού αλόγου, φτάνοντας σε ύψος στα 1,99 μέτρα και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, αναμένεται να ψηλώσει και άλλο, καθώς είναι ακόμη στην ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: 10 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις!
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Τώρα φταίω εγώ που όλες οι αφιερώσεις τυχαίνουν στον οδοντίατρο με αυτό το τραγούδι. Για να μην είσαι σαν Δράκουλας, πρέπει να προσέχεις τα δοντάκια σου. Ε, Πέτρο μου, σωστά. Έτσι είναι. Ταιριάζει όμως, δεν μπορώ να πω. Όπως ταιριάζει και το θέμα που σου έχω τώρα, το πολύ σημαντικό tip για το food waste, που εγώ προσωπικά στοσυχαίνω με το food waste. Μπορώ να φάω ακόμα και αυτά που δεν τρώω, να πάρω 10 κιλά, προκειμένου να μην πεταχτεί φαγητό. Ειδικά όταν παραγγέλνεις σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα. Η αξιοποίηση περισσευμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορείς να μετατρέψεις το φαγητό που περίσσεψες σε ένα νέο γεύμα. Το όριμο ψωμί να το κάνεις κρουτών, να το βάλεις στην κατάψυξη για τον κιμά σου. Τα όριμα φρούτα γίνονται καταπληκτικά smoothies. Μετά έχουμε την κομποστοποίηση. Ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο trend αν έχεις μπαλκόνι ή κήπο. Ξεκίνησε κομποστοποίηση για τα οργανικά υπολείμματα, φλούδες, καφέ, ώστε να γίνουν φυσικό λίπασμα. Και αν σου περισσέψει, στείλε μου και εμένα ένα σακουλάκι, please.

0: Είμαστε πανέτοιμοι να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και αυτό δεν θα συμβεί αν δεν σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, άκου τώρα. Με μέση ταχύτητα 0,27 χιλιόμετρα την ώρα είναι το πιο αργό ζώο. Όμως αυτή δεν είναι είδηση, γιατί αυτό είναι γνωστό για τους βραδύποδες, οι οποίοι κατεβαίνουν από τα δέντρα μία φορά την εβδομάδα, και αυτό για να κάνουν το number 2. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνουν στην τουαλέτα μπορούν να αποβάλουν τόσα κόπρανα που αντιστοιχούν στο 30 με 40% του συνολικού βάρους του σώματός τους. Οπότε όπως καταλαβαίνεις θα ήταν θανάσιμο να αφοδεύουν πιο συχνά. Για να μην προσθέσω τους κινδύνους που διατρέχουν κάθε φορά που κατεβαίνουν από τα δέντρα, μια και οι μισοί θάνατοι αυτών των ζώων οφείλονται στα αρπακτικά που καραδοκούν, όπως οι αγουάροι ή τα κογιότ. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ο βραδύποδας έχει το capacity να αφοδεύει μία φορά την εβδομάδα, και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι και λειτουργία επιβίωσης.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Θέλω. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Πέτρο! Mad Radio, Πέτρο! Εδώ είμαστε! Έλα, Πέτρο, φύγε να πας να φωτογραφηθείς, σε παρακαλώ! Φεύγω κουβέρνους δεύτερο και τελευταίο και ως τις 6 σου έχω πρώτον ένα λαχταριστό πρωινό για να έρθεις στα ίσια σου μετά την κρεπάλη του καλοκαιριού. Την απάντηση του AI, αλλά και το Mad Viral Song. Μείνε μαζί μου για να είσαι up to date!
0: Radio 106,2. And he goes.

Κοπελιά, δεν ξέρω που είναι ο άντρας σου και αν θα το βρεις ποτέ. Αμάν πια. Δηλαδή τώρα έλεος. Αλλά ξέρω να σου δώσω μία συνταγή για ένα πρωινό που θα σε βοηθήσει να αποτοξινωθείς από τις κρεπάλες του καλοκαιριού. Εγώ σίγουρα το παράκανα με το φαγητό, δεν ξέρω για σένα. Και η συνταγή που έχω βρει είναι full στην πρωτεΐνη. Τέλεια! Pancakes, παιδιά! Εύκολη και γρήγορη! Και βασικά χορταστική! Με μπανάνα, αυγό βρώμη, πρωτεΐνη σε σκόνη και baking powder. Το ψήσιμο σε μέτρια φωτιά και η δημιουργία μικρότερων pancakes εξασφαλίζει άφρα το αποτέλεσμα. Η συνταγή είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορα toppings και γεύσεις και αν σου άνοιξε η όρεξη, μπες στο ma.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Λοιπόν, με αφορμή το Γιώργο Μαζονάκη που ακούσαμε την εμφάνισή του από το Mad Walk, το φετινό Mad Walk, πέρσι ήταν, έχουμε 2026 τώρα, εντάξει, καλά. Θυμήθηκα το αιώνιο ερώτημα. Τι γινόμαστε μετά το θάνατό μας, τι συμβαίνει? Και ρώτησα το AI και ορίστε τι μου απάντησε.
1: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Και όποιος σου λέει ότι ξέρει, συνήθως προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι. Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό. Σβήνει η οθόνη. Δεν υπάρχει game over, δεν υπάρχει continue, δεν υπάρχει καν loading screen. Απλά τέλος σύνδεσης. Κάποιοι πιστεύουν ότι πάμε σε ένα μεγάλο after party με ανοιχτό bar. Κάποιοι άλλοι ότι γυρνάμε πίσω σαν ανακύκλωση ψυχών. Και άλλοι ότι απλά σταματάμε να χρωστάμε ενίκιο. Το μόνο σίγουρο, όταν πεθάνουμε, επιτέλους σταματάμε να απαντάμε σε emails και να κάνουμε like σε stories που δεν μας ενδιαφέρουν. Οπότε χαλαρώστε. Ό,τι και αν συμβαίνει μετά, τουλάχιστον δεν θα έχει... Κανείς δεν ξέρει,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό που θέλει να πει, ότι ό,τι και αν συμβαίνει μετά, τουλάχιστον δεν θα έχει Wi-Fi password. Είναι και αυτή μία άποψη. Αυτή του AI.

0: Πριν συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τη λουσιδίσεων coming up, έχω το location που θα βρεις 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις και την καλλιτέχνηδα που αποφάσισε να αποσυρθεί από τα social media, μάλλον επαόριστον.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο μηχανήματα για πλασμαφαίρεση εντόπισαν τα ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI στο ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροτομίας, ειδικό σύμβουλο για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, όρισε η οικογένειά του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Ο Δήμος του Όσλο στην Νορβηγία απαγόρευσε τη χρήση έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, σχολιάζοντας ότι αρνείται τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ένας YouTuber από το Μεξικό δέχθηκε επίθεση από οργισμένους επιβάτες στο μετρό, αφού άνοιξε μια κονσέρβα με μια σουηδική λιχουδιά, η οποία συχνά αποκαλείται το πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

τρεμένο αφιερωμένο στην Αγγελική που της αρέσει πάρα πολύ και έστειλε μήνυμα ότι το ακούει και το λατρεύει. Εγώ τώρα θα σε πάω σε μια καλλιτέχνηδα η οποία αποσύρεται προσωρινά από τα social media. Ξέρεις ποια είναι? Λόγω των έντονων εμπειριών που έζησε την τελευταία διετία. Έκανε απολογισμό ζωής με νέο άλμπουμ, μετακόμιση και διάγνωση καρκίνου. Υπευλήθη σε μαστεκτομή, θεραπεύτηκε από τον καρκίνο και χώρισε από τον σύντροφό της. Η Jessie J αποφάσισε να αφοσιωθεί στην ανάρρωσή της, την εγχείρηση αποκατάστασης και το γιο της. Και εμείς τη στηρίζουμε full με το τραγούδι Mad Viral.

0: τα bad habits δεν είναι πάντα επιβλαβή, θέλω να πω. Επίσης θέλω να σου πω ότι στο πεδίο Νάρεος, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου φέτος είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, όλα θα τα βρεις εκεί. Και επίσης θέλω να σου πω ότι πλησιάζει η Μέρα Θετικής Ενέργειας 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, η Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το Mad Radio έρχεται αυτή την Παρασκευή αύριο 11 του μηνός από τις 5 μέχρι τις 8 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κατάστημα του Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Αύριο εκεί θα είναι το Mad Drive, η Κατερίνα και ο Πέτρος. Σε περιμένουν, θα εκπέμπουν ζωντανά. Ενώ το Σάββατο εκεί θα βρίσκεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Θέλω να σου πω ότι αν περάσεις από εκεί, επιβάλλεται να περάσεις, διότι 5 τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν μία διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Και επίσης θα μπεις σε παιχνίδια, θα ζήσεις reactions, θα κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και κατά τα άλλα θα σου ευχηθώ καλή αρχή για αύριο, καλή υπομονή στους γονείς. Η Faye Vogue ήταν κοντά σου από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, μαζί πάλι αύριο, εκτάκτως μόνο για μία ώρα, 4 με 5, γιατί μετά σκυτάλι θα πάρει ο Πέτρος και η Κατερίνα από την Καλλιθέα. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά σπουτς μουτς, bye! Hot
1: Radio. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Κακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
2: Τέλεια.
1: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
2: Τι του είπε?
1: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
3: Σταμάτα!
1: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
2: Πάω παράγκα.
1: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με το Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, είναι εξαιρετική. Είναι πιο καλή. Μα ακούτε, μα είναι
0: κάθε μέρα τρεις ώρες είμαστε εδώ μαζί σου, μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας η Telekom.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας.
1: Και μια νέα προσθήκη, η Τζελεπίδη, wine expert, με tips και πληροφορίες για τη σωστή και απολαυστική νοποσία.
0: Δεν το χάνεις με τίποτα, όπως και αυτό. Φέτος η 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Μαζί μας σήμερα ζωντανά από τη ΔΕΘ η Wheels Cheerful, η Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που έχει κάνει αποστολή να μας γνωρίσει την ιαπωνική μουσική.
1: Εδώ για να μάθεις ποιος είναι ο χρυσός κανόνας για μια υγιή και υπέροχη σχέση. Ένα νούμερο επί τρία.
0: Μεγάλο νούμερο, Κατερίνα, θα πονέσει.
1: Άμα το ακολουθήσεις, εσύ θα πονέσεις.
0: Πονάνε τα παλικάρια!
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Τη μία να είσαι πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και αν και εσύ θέλεις να είσαι μαζί μας αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9, 6936 646 656, αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Έλα μαζί μας στην παρέα του Mad Radio και σε βλέπουμε και σε ακούμε.
1: 10 Σεπτεμβρίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, μια ημέρα που καθιερώθηκε το 2003 από τη Διεθνή Ένωση για την πρόληψη για αυτοκτονίες σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με στόχο να σπάσει σιωπή και να υπενθυμίσει ότι η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί.
0: Το φετινό μήνυμα είναι Changing the narrative on suicide, start the conversation. Αλλάζουμε τον τρόπο που μιλάμε για την αυτοκτονία και αφήνουμε πίσω το στίγμα και τη σιωπή και δημιουργούμε ένα χώρο όπου ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται μπορεί να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια.
1: Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν δεν είναι απλώς μια ημέρα ενημέρωσης. Είναι μια υπενθύμηση ότι μια συζήτηση, ένα είμαι εδώ και η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μινοδόρα, το δώρο της Ελλήνης, Μητροδόρα, το δώρο της μητέρας, και την Νυμφοδόρα, το δώρο των νυμφών.
0: Α, γιατί άλλο.
1: Όλες αυτές είναι παρθενομάρτυρες.
0: Ναι.
1: Ίσως να φταίει και το όνομα, δεν ξέρω, μια υπόθεση κάνω.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Ποιοι διάσημα έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Άγγλος ηθοποιός Colin Firth γίνεται σήμερα 66 ετών.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, 66 ετών.
0: Τι
1: ναι.
0: Λες.
1: Και ο Άγγλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος και παραγωγός Guy Ritchie, 58 ετών.
0: Είδα το η δεύτερη σεζόν του The Gentleman, ναι. Non-stop μέχρι τις 4 το πρωί. 5 μέχρι τις 5 το πρωί την Κυριακή.
1: Να το ξεκινήσω και δεν το ξεκινάω γι' αυτό. Γιατί ξέρω ότι θα ξημερωθώ.
0: Σοκ, δεν παίζει. Δεν μπορείς να σταματήσεις.
1: Είναι... Τουλάχιστον Σαββατοκύριακο να το κάνω.
0: Δεν υπάρχει. Happy birthday guys. Κατερίνα, σήμερα έχει γενέθλια, γίνεται 76 παρακαλώ ετών, ο Τζο Πέρι, ο διάσημος κιθαρίστας των Aerosmith.

0: Ένα από τα σπάνια κορίτσια της παγκόσμιας μουσικής που λείπει. Δυστυχώς δεν έχουμε καινούργια της τραγούδια. Περιμένουμε με αγωνία πότε θα αποφασίσει να μπει στο στούντιο. Βέβαια, εντάξει, με δύο παιδιά, τρία, και με τόσα εκατομμύρια με την σειρά ισορούχων που έχει βγάλει, δεν νομίζω.
1: Δεν το βιάζεται.
0: Ότι δεν το βιάζεται κιόλας. Αλλά λείπει ρε Σικατέρη. Λείπει το κορίτσι μας, λείπει. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Μυρτό είναι στην κίνηση της, του Κηφισού, στην Εθνική, και γίνεται χαμός, μας λέει. Ναι, το βλέπουμε. Μυρτό μου, θα έχει καθυστέρηση. Αλλά έχει εμάς, λέει η Μυρτό. Μπράβο, Μυρτό. Στεφανία, Ηλία, ο Νικόλας είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε, ε.
1: Πέτρο, το χρυσό κανόνα για τις σχέσεις, θα σου πω τώρα, που ναι, βασίζεται σε ένα νούμερο επί τρία. Το 7. 7, 7, 7.
0: Το 7 είναι, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο αγαπημένος μου αριθμός και είναι ένα μαγικό νούμερο. Συμφωνώ, Κατερίνα.
1: Λέει λοιπόν ο κανόνας, κάθε 7 μέρες ένα ραντεβού, κάθε 7 εβδομάδες μια μικρή απόδραση και κάθε 7 μήνες ένα μεγαλύτερο ταξίδι, μια ξεχωριστή εμπειρία μαζί.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν είμαστε μαζί, πρέπει να βγαίνουμε ραντεβού.
1: Ακριβώς, Πέτρο, γιατί η καθημερινότητα εύκολα σε κάνει να λειτουργείς μόνο σαν ομάδα που πληρώνει λογαριασμούς και οργανώνει υποχρεώσεις και τίποτα άλλο.
0: Αχ, Κατερίνα, η ρουτίνα είναι μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις. Έχεις δίκιο.
1: Σωστό, ραντεβού λοιπόν. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι ακριβό. Ένας καφές, μια βόλτα, ένα δείπνο. Αρκεί για να είστε πραγματικά μαζί. Εγώ δεν συμφωνώ, θέλω κάτι ακριβό.
0: Εντάξει, αλλά εντάξει, καφές, βόλτα, δείπνο, ναι, αλλά όχι ο καθένας στο κινητό του, ναι, την ώρα αυτού του καφέ ή της βόλτας ή του δείπνου, γιατί αυτό συμβαίνει, όπως ξέρεις, το βλέπουμε γύρω μας. Άρα, το 777 είναι ραντεβού, απόδραση, ταξίδι.
1: Ακριβώς. Γιατί η σχέση θέλει χρόνο με πρόθεση. Όχι όταν περισσέψει χρόνος. Έτσι έρχεται ένα νέο Πέτρο στις σχέσεις.
0: Επειδή τα βλέπω δύσκολα αυτά που λες, Κατερίνα, κρατάω το 777 και λέω 7 νέες σχέσεις. 7 μέρες η κάθε μία. Σε 7 μήνες. Εκεί να δεις να ανανέωσει.
1: Πέτρο, ούτε καν.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar High. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, Πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Για επικοινωνία θα σου μιλήσω τώρα και μάλιστα με χρώμα, πολύ χρώμα, γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Όλα θα τα δεις, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Στο επόμενο ημίωρο εδώ, σύνδεση με την ΔΕΘ και ένα κορίτσι, ένα σούπερ κορίτσι που θα μας μιλήσει για την ιαπωνική μουσική. Στη ΔΕΘ φέτος, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο μηχανήματα για πλασμαφαίρεση εντόπισαν τα ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI στο ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροτομίας, ειδικό σύμβουλο για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, όρισε η οικογένειά του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η ηλία ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Ο Δήμος του Όσλο στην Νορβηγία απαγόρευσε τη χρήση έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, σχολιάζοντας ότι αρνείται τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ένας YouTuber από το Μεξικό δέχτηκε επίθεση από οργισμένους επιβάτες στο μετρό, αφού άνοιξε μια κονσέρβα με μια σουηδική λιχουδιά, η οποία συχνά αποκαλείται το πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
7: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο.

0: 6 στο Mad Drive της Πέμπτης, μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία, αγιασμός. Είστε έτοιμοι? Καθόλου, ε. Μασίκο, είσαι καθηγήτρια.
1: Δεν μπορώ, δεν θέλω να πάω.
0: Σίκο, είσαι καθηγήτρια. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι με αυτό ή μάλλον για αυτό βλέπω πιο πολύ κίνηση στο δρόμο. Δεν ξέρω, έχουν βγει να ψωνίσουν ή δεν είναι ακόμη?
1: Έχουν βγει.
0: Δευτέρα, Κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης αυτήν την ώρα. Στα γνωστά σημεία, χαμός. Η Αττική Οδός είναι γεμάτη προς το αεροδρόμιο, αλλά και εκεί προς την έξοδο στην Κηφισίας. Κηφισίας χαμός, η κάθοδος και η άνοδος του Κηφισού χαμός. Στο κέντρο της Αθήνας, περιφερειακό σημείο του, στον Πειραιά βλέπω κινησούλα. Και στο ελληνικό,
1: παρά την κίνηση, παρά τα σχολεία, εσείς δεν θέλω καθόλου να χάνετε τη θετική σας τη διάθεση. Και η θετική διάθεση είναι και στοιχείο του Mad Radio, έτσι. Και ήρθε η ώρα για ακόμα μία φορά να την κάνουμε και πράξη. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026, από την Amita Motion.
0: Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως, ετοιμαστείτε. Η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλυθέα. Αυτό θα το βρείτε στην Ευρυπίδου 69. Εκεί θα είμαστε.
1: Και σε περιμένουν, φίλοι μου και φίλοι μου, μεγάλες και θετικές εκπλήξεις. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP παρακαλώ πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας της 18 Σεπτεμβρίου.
0: 18 Σεπτεμβρίου θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα είμαστε εκεί αυτή την Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Drive Live στον Σκλαβενίτη στην Καλυθέα. Εκεί και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου το Σάββατο, την επόμενη μέρα, το πρωί όμως από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
1: Οπότε φίλοι και φίλε μου, ετοιμάσου πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε τη δεύτερη μας θετική στάση στην Καλυθέα. Εσύ θα λείπεις?
0: Όχι βέβαια. Έχει ξεκινήσει η σεζόν, έχει ξεκινήσει καινούργια χρονιά για εμάς και έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Ο Kevin μαζί με την Jenny σε αυτή την εκτέλεση του Dracula. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα, 5η, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και εγώ τώρα θα σε πάω πάρα πολύ πίσω για να σου πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Σήμερα μαζί μας τώρα η Wish Cheerful, μια Ελληνίδα υπέροχη καλλιτέχνηδα που έχει κάνει αποστολή της να μας γνωρίσει ένα ιδιαίτερο και σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα θα έλεγα κόσμο, την ιαπωνική μουσική και πιο συγκεκριμένα την Showa Anison των δεκαετιών 60, 70 και 80.
1: Με αφορμή την 90η ΔΕΘ και τον εορτασμό των 100 χρόνων της με τη μόμενη χώρα την Ιαπωνία, βρίσκουμε λοιπόν την ιδανική αφορμή να ταξιδέψουμε μουσικά μέχρι την Ιαπωνία, να μάθουμε την Showa και από πού τη γνωρίζει το ελληνικό κοινό.
0: Wish Cheerful, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα σας, είμαι μια χαρά.
0: Τέλεια, πού σε πετυχαίνουμε? Στη ΔΕΘ. Ωραία, ωραία. Ερώτηση. Πώς είναι για μια Ελληνίδα καλλιτέχνηδα να ασχολείται με ένα τόσο ιδιαίτερο μουσικό είδος και τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε στην Showa Anison?
2: Λοιπόν, είναι κάτι υπέροχο και μοναδικό. Η Showa Anison είναι η μουσική που βρίσκουμε στα ευρέως γνωστά ανήσεων της δεκαετίας 60 με 80, όπως η Χάιντι και η Κάντιγκάν. Η ελκυστικότητά της βασίζεται στη μοναδικότητα του είδους. Είναι ορχιστρικό με μεγάλο πλούτο μελωδίας και οι φωνές είναι κρυστάλλινες, νεανικές, σχεδόν παιδικές θα λέγαμε. Και ταυτόχρονα δραματικές όπως είναι η ζωή.
1: Η ιαπωνική μουσική έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό πλέον και εκτός Ιαπωνίας, ειδικά μέσα από τη νέα γενιά και την τεράστια εξάπλωση των άνιμε. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει αυτή τη μουσική τόσο ελκυστική σήμερα, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν μεγάλωσαν με αυτήν?
2: Για τη σύγχρονη άνιμε θεωρώ ότι την ακούει κυρίως το άνιμε κοινό, για το λόγο ότι συνδέεται με την αγαπημένη του σειρά. Έτσι και για αυτό το τραγούδι μπαίνει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Και μαθαίνουμε κάτι πολύ όμορφο, ένα ξεχωριστό νέο που θα το μοιραστούμε για πρώτη φορά μαζί με το κοινό του Mad Radio. Στις 10 Οκτωβρίου θα συμμετέχεις διαδικτυακά σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Χιροσίμα με την ερμηνεία σου να προβάλλεται σε μεγάλη οθόνη σε στάδιο που φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους για την ειρήνη. Και μάλιστα θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα τραγουδώντας τον επιτάφιο του Σέκυλου. Πώς προέκυψε αυτή η πρόσκληση και τι σημαίνει για σένα αυτή η συμμετοχή?
2: Η πρόσκληση ήρθε από έναν Ιάπωνα που γνωρίζει τη διοργανώτρια. Και καθώς με ήξερε στην Ιαπωνική μουσική που ερμηνεύω, μου πρότεινε την εκδήλωση. Εγώ ήθελα να πω ένα Ιαπωνικό τραγούδι, αλλά οι ίδιοι τους μου πρότειναν το αρχαίο ελληνικό. Μια και αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και μετά τον demo μου είπαν και όλες ότι συγκινήθηκα. Γενικά χαίρομαι που θα το κάνω αυτό, γιατί είμαι ένας συνδετικός κρίκος των δύο χωρών και η διοργανώτρια Yuki Kakubari στέλνει ένα μήνυμα ενότητας και ευχαριστεί την Ελλάδα για την αλληλογή του.
0: Πάρα πολύ ωραία, wishful, cheerful. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε. Thank you.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation,

0: 33 και 40. Γαλαξίας.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα. Μαζί μας μέχρι τις 9 η Telekom.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο, παλιό, hot ειδήλιο του Hollywood που αυτοί που γνωρίζουν μιλούν για αναβίωση.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Και η Σίση Τσελεπίδου, wine expert με tips και πληροφορίες για τη σωστή και απολαυστική νοποσία.
1: Εδώ και για τη σειρά φαινόμενο του Netflix που έρχεται με νέα σεζόν.
0: Εδώ θα μάθεις που θα γίνει το δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 η ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Έρχεται.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ordinary Alex Warren σε ένα υπέροχο remix που ακούσε εδώ στο Mad Radio. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης, Πέτρος και Κατερίνα εδώ στο ραδιοφωνό σου μέχρι και τις 9 ακριβώς. Για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές, στο γυμναστήριο, στη βόλτα.
1: Έχω να δώσω πάρα πολλά φιλιά. Σε κοιτάζω γιατί.
0: Είσαι τόσο όμορφο.
1: Είσαι πάρα πολύ όμορφο. Και όλοι και όλες το ξέρουν αυτό. Και αν όχι, κοπιάστε στο στούντιο να τον δείτε. Λάμπει κιόλα σήμερα.
0: Λάμπει
1: και εσύ, μπάμπι μου. Και εσύ, λάμπει, μπάμπι μου.
0: Αυτό.
1: Έχω να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και πάρα πολλά φιλιά στο τρομερό team Δημήτρης Πελεκάνος από το φυσιοθεραπευτήριο, στην Ειρήνη, στην Αναστασία και στη Βάσο που μας ακούνε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Ωραία, κορίτσια, να πάω γιατί έχω κάτι πονάκια.
1: Θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες, αν και αυτό δεν πρέπει να το λέμε, αλλά είναι και πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ ευγενικές, πάρα πολύ ικανές και κάνουν τρομερή δουλειά. Νιώθεις μια ζεστή αγκαλιά εκεί. Θεραπευτική αγκαλιά, by the way.
0: Θα πάω.
1: Να πας.
0: Γιατί έχω κάτι πονάκια, όπως ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Πρόβλημα.
0: Sorry, κορίτσια, εντάξει.
1: Όχι, είναι εξαιρετικό.
0: Δεν αντέχω αυτό το κορίτσι σας που έρχεται εκεί και σας βλέπει.
1: Γιατί?
0: 3 ώρες κάθε μέρα, καταλαβαίνετε. Εσείς την έχετε πόσο? Μισή ώρα πας εκεί, πόσο? Μία.
1: Σχεδόν 2 ώρες και περνάνε πολύ ωραία.
0: Σ' αντέχουνε.
1: Μαζί μου. Με αντέχουν και με αγαπούν.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Εσύ είσαι ο προβληματικός.
0: Hollywood News.
1: Hot για Hollywood πες. News σου φέρνω τώρα, καθώς έχουμε νέο επεισόδιο στο σύριαλ των Μπένιφερ. Η Τζένιφερ Λόπες και ο Μπεν Αφλεκ φέρεται να έχουν έρθει ξανά πολύ κοντά μετά το χωρισμό τους και οι φήμες για επανασύνδεση έχουν πάρει φωτιά, Πέτρο.
0: Η Τζένιφερ, σμιλεμένη κοιλιακή Λόπες.
1: Αυτή.
0: Και ο Μπεν Αφλεκ με το θερματικό πηγουνί.
1: Και με τα νεύρα. Ναι, αυτοί οι δύο.
0: Τα νεύρα δεν έρχονται μόνα τους.
1: Η Τζένιφερ φταίει. Μπορούν οι σμιλεμένοι κοιλιακοί να κάνουν νεύρα, δεν νομίζω.
0: Σε παρακαλώ, δεν την είδες στην πόρτα πως χτύπησε.
1: Μα έχει τα νεύρα της, τον εκνεύρισε, φταίει.
0: Είπες τον εκνεύρισε.
1: Την εκνεύρισε, εκείνος. Εκείνος πάντως.
0: Όπως θέλεις το διαβάζεις.
1: Ναι, σύμφωνα με την Τζένιφερ θα ήμουν εγώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λοιπόν, ο Μπεν έχει γίνει ξανά σημαντικό στήριγμα για την Τζένιφερ. Κολιτσίδα, ναι. Ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο και οι δυο τους φαίνεται να επικοινωνούν πολύ περισσότερο όπως αφήνουν να φάνει δημόσια.
0: Τύπο μηνυματάκι, είμαι εδώ για σένα.
1: Αυτό, είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ με σένα, κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο Μπεν φέρεται να ανησυχεί για το εξαντλητικό πρόγραμμα της Τζένιφερ, άχ μου την καημενούλα, θεωρώντας ότι ίσως χρησιμοποιεί τη δουλειά για να διαχειριστεί το συναίσθημά της μετά το χωρισμό.
0: Μάλιστα, ο Μπεν λοιπόν κάνει life coaching τώρα.
1: Κάπως έτσι, της τηλεφωνεί μέσα στη μέρα, της δίνει συμβουλές και βρίσκεται ξανά πολύ κοντά της. Και κάπου εδώ οι φίλοι τους αρχίζουν να αναρωτιούνται, μήπως η Μπένιφερ ετοιμάζονται για δεύτερο comeback.
0: Δεύτερο, ένα, δύο, για τρίτο εννοείς.
1: Για τρίτο, ναι.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, άμα σπάσει το γυαλί, Κατερίνα.
1: Η συγκεκριμένη, Πέτρο, το ξανακόλλημα το έχουν ανάγκη σε επιστήμη.
0: Είδες όμως την προηγούμενη φορά πώς πήγε το κόλλημα.
1: Δεν πήγε καλά. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό ακριβώς. 24 μετά τις 7, πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive. Και το φεστιβάλ της Βενετίας συνεχίζεται. Δύο μέρες μέχρι το Χρυσό Λέοντα, Κατερίνα. Η Βενετία μπαίνει στην τελική ευθεία. Το 83ο Venice Film Festival ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο. Και μέχρι τότε συνεχίζονται μεγάλες πρεμιέρες, τα red carpets και φυσικά τα parties και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, στην όμορφη Βενετία. Και φυσικά οι προβλέψεις για το Χρυσό Λέοντα. George Clooney, Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, η Pamela Anderson είναι εκεί και πολλοί πολλοί ακόμη. Μεγάλα ονόματα έχουν ήδη περάσει από το Lido. Και πλησιάζουμε στο φινάλε που έρχεται το Σάββατο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής.
1: Μία σύσταση έχω τώρα για σένα, Πέτρο, από τη φίλη μου και πιστή ακροάτρια του Mad Drive, Αθηνά, από την Πάτρα. Για τα πονάκια που ανέφερες, η λύση είναι βότκα, λέει.
0: Γιατί, αντί για φυσιοθεραπεία,
1: Μια βότκα, μια βότκα.
0: Προτιμώ τα τρία κορίτσια της φυσιοθεραπείας.
1: Μπορεί να έχουν και βότκα. Ένα συνδυασμό. Θα κάνει τη δουλίτσα.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει. Αν εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, είσαι σαν τον Πέτρο και εμένα, που κολλήσαμε πραγματικά με τη σειρά του Netflix Mobland, σου έχω πάρα πολύ καλά νέα, διότι η σειρά ανανεώθηκε επίσημα για τρίτη σεζόν. Και μάλιστα με το βασικό cast να παραμείνει στη θέση του.
0: Δηλαδή, Tom Hardy δεν φεύγει, γιατί κάτι τέτοιο ακούγαμε.
1: Όχι, όχι καθόλου. Tom Hardy, ναι, το πήρε το πακέτο. Επιστρέφει ο Χάριντι Σούζα, ενώ μαζί του επιστρέφουν ο Πιρς Μπρόσναν ως Κόνραντ Χάριγκαν και η Χέλεν Μίρεν ως Μέιβ Χάριγκαν. Το βασικό τρίο, λοιπόν, της παρανομίας παραμένει επικίνδυνα δυνατό.
0: Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Πιρς αλλά και την Χέλεν δεν υφίστανται αυτή η εγκληματική οργάνωση. Είναι ντουέτο θανατηφόρο, κυριολεκτικά.
1: Indeed. Και υπάρχει ακόμα ένα καλό νέο. Η δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή. Την αυτό Παρασκευή, ναι. Οπότε δεν θα περιμένουμε και αιώνες για τη συνέχεια.
0: Τι
1: θα στηθούμε προς τις οθόνες.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο. Μου τελείωσε και το The Gentleman. Είναι η ώρα του. Της εγκληματικής οργάνωσης. Η Paramount φαίνεται πως έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτήν την οικογένεια, στην οικογένεια Harrigan. Οπότε ετοιμάσου για νέες συμμαχίες, νέες ανατροπές και πολύ πολύ οργανωμένο έγκλημα.
1: Εμείς πάντως, ο Πέτρος και εγώ, 18 Σεπτεμβρίου έχουμε ραντεβού με τους Harrigan. Εσύ?
0: Netflix it is.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Just Might. Λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30, Πέτρος και Κατερίνα στο ραδιοφωνό σου. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης. Ο Τάσος είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, η Τατιάνα είναι εδώ μετά το γραφείο μαζί μας στο Mad Drive Premium Team. Εσύ, στείλε μας ένα μηνυματάκι 6936646656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Πώς θα επικοινωνήσω από σήμερα και στο διενεκές, θα σου πω εγώ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social, αναζητώντας Telecom GR. Σε λίγο μαζί μας το επόμενο ημίωρο η Μαρία Έσμε, τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές. Δεν το χάνεις, Πέμπτη είναι σήμερα, έχει καινούργιες ταινίες. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο μηχανήματα για πλασμαφαίρεση εντόπισαν τα ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI στο ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροτομίας, ειδικό σύμβουλο για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, όρισε η οικογένειά του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η ηλία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Ο Δήμος του Όσλο στην Νορβηγία απαγόρευσε τη χρήση έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, σχολιάζοντας ότι αρνείται τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ένας YouTuber από το Μεξικό δέχτηκε επίθεση από οργισμένους επιβάτες στο μετρό, αφού άνοιξε μια κονσέρβα με μια σουηδική λιχουδιά, η οποία συχνά αποκαλείται το πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Fighters Αθανασόπουλος. Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την μεγάλη πόλη, η οποία ακόμη στους δρόμους της έχει κίνηση. Η Κηφισίας από πολύ χαμηλά, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και την Ερυθρέα, έχει πολύ πολύ κίνηση και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, σε συγκεκριμένα σημεία πολύ πολύ κίνηση. Ο Κηφισός, πολλή κίνηση στην άνοδο, εκεί μετά τα Σεπόλια μέχρι και τη Μεταμόρφωση, θα πω εγώ. Στην κάθοδο και εκεί θα βρείτε θέματα. Περιφερειακός του Μηδητού είναι λίγο καλύτερα αυτή την ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και αν πηγαίνετε προς την Αγία Παρασκευή ή έρχεστε από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας. Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η Telekom είναι και αυτή εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και διασυνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας αλλά και πολύ πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
0: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε εμείς, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και παρουσιάζει στο δικό της κανάλι Weird Fact Show.

0: μέσα στο YouTube κανάλι της. Εκεί θα δεις πολλά, πολλά, πολλά.
1: Μαρία, καλησπέρα. Τι βγαίνει στις έδωσες σήμερα?
0: Καλησπέρα, Μαρία, και καλή σεζόν.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να περάσατε ένα πανέμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι.
0: Σούπερ.
2: Και εμείς πάμε, εννοείται, να επιστρέψουμε στις ταινίες της εβδομάδας. Θα ξεκινήσουμε
0: μετά
2: με το Μαγικά Φίλτρα 2, μια οικογένεια μαγισσών που εκτείνεται σε πολλές γενιές, καταραμένη να στερείται αγάπη επί αιώνες. Προσπαθεί να σπάσει τα μάγια, αντιμετωπίζοντας σκοτεινά μυστικά και κάνοντας θυσίες η μία για την άλλη. Οι αδελφές Owens επιστρέφουν ενωμένες για να αντιμετωπίσουν μια σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους. Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν για το sequel της εμβληματικής ταινίας των 90s, που μας έβαλε σε έναν κόσμο γεμάτο φεγγαρόφωτο, σκανδαλιές και ισχυρή προγονική μαγεία. Και πάμε στην ελληνική ταινία Κόκορας. Αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο καθοριστικό για τον Αργύρη, ενός θυρωρού στο Δήμο Αθηναίων. Η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Και παρόλο που το να φοιτήσει εκεί το παιδί τους είναι ένα όνειρο απατηλό για τα οικονομικά τους, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδι στη μοίρα του παιδιού του, που σαφώς είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Μια έτσι γλυκόπικρη κομμωδία του Τάσου Γερακίνη με πρωταγωνιστές τους Κόρα Καρβούνη, Νίκο Κασάπη, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρη Καταληφό, Γιάννη Σαρακατσάνη και Ελένη Κοκκίδου. Και κλείνουμε με τις 3 ώρες διορία. Ο Χανκ Μαλόουν, ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών, έχει στη διάθεσή του μόλις 3 ώρες για να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση ύπατος. Αυτό όμως που μοιάζει με μία απλή αποστολή μετατρέπεται σε θανάσιμη καταδίωξη όταν ο αρχηγός μιας διαβόητης γίνεται αιμονικός με το να αποκτήσει το πολύτευμο μόσχευμα. Μια ταινία απόλυτης δράσης του σκηνοθέτη Scott Woo, που έχει κάνει τους αναλώσιμους 4 και με πρωταγωνιστές τους Alan Ritchson και Owen Wilson. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαρία. Πριν φύγεις, η γνωστή ερώτηση κάθε Πέμπτης. Αν είχες μόνο ένα εισιτήριο, για ποια ταινία θα το έδινες?
2: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, εννοείται ότι στηρίζουμε τις ελληνικές ταινίες. Οπότε προσωπικά θα πρότεινα τον Κόκορα, αν θέλετε κάτι έτσι ισορροπημένο ανάμεσα σε κωμωδία και δράμα. Αλλά αν θέλουμε να μπούμε έτσι δυναμικά στη νέα σεζόν, χρειαζόμαστε αρκετή δράση. Οπότε εκεί επιλέγουμε το 3 ώρες διορία.
0: Δύο εισιτήρια, συμφωνούμε. Μαρία S, Movie Expert. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Ευχαριστούμε, Μαρία. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: ντουέτο κι εσύ, ε.
1: Μπαίνω στα ντουέτα κι εγώ.
0: Τι να κάνω. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις.
1: Έτσι είναι αυτά. Έτσι για τον καλύτερο.
0: Ναι.
1: Στα ντουέτα.
0: Για μας μόνο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο κόσμο ούτε καν για τους
1: κατσάρες. Δεν καταλαβαίνω. Σου έχει παραπονηθεί κανείς, δεν νομίζω.
0: Ζέινα. Ναι. Κλαίει.
1: Εκείνη παραπονέθηκε.
0: Στη Νέα Υόρκη πάμε τώρα για να σου πω για το Harry Styles. Γίνεται χαμός στα social media για το Harry Styles, γιατί τι έγινε τώρα, πρόσεξε. Οι fans αντέδρασαν έντονα στο artwork ενός εισιτηρίου για τις συναυλίες του, επειδή η εικόνα περιείχε ένα αυτοκίνητο που φαίνεται να πετάει πάνω από το Empire State Building. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε από πολλούς πολύ κακό, ειδικά μόλις λίγες μέρες πριν από την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Χάρης συνεχίζει βέβαια την περιοδία του με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Βρίσκεται στο Madison Square Garden για πολλές μέρες και είναι sold out non-stop.
1: Παγκόσμια νέα σου φέρνω εγώ τώρα, γιατί η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Έρχεται και η δική μας σύνδεση, εμείς και εσείς. Αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς. Η ημέρα θετικής ενέργειας έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 από την Amita Motion όμως.
1: Μέχρι εκείνη την ημέρα η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αύριο την Παρασκευή 11 που θα είμαστε εμείς ο Πέτρος και η Κατερίνα το Mad Drive και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69.
0: Εκεί θα σε περιμένουμε εμείς και θα σε περιμένουν και πολλές μεγάλες θετικές εκπλήξεις. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις πολλά πολλά δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και το μεγάλο bonus 5 τυχεροί ανά ημέρα κερδίζουν από μια διπλή VIP παρακαλώ πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου.
1: Αύριο από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Drive και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Οπότε φίλοι και φίλε μου, ετοιμάσου, ερχόμαστε αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο και φυσικά ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε τη δική μας θετική στάση στην Καλλιθέα αύριο Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8. Εσύ θα λυπείς.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Η παρέλαση.
8: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
7: Δύο αδέρφια.
8: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
7: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
8: Αρή.
7: Ναι.
8: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Πρωταγωνιστούν
8: Μανώλης Πίτερης,
7: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
8: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
7: Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Αν αυτή την ώρα έχει κολλήσει την κίνηση, είμαστε εδώ για σένα. Μία ακόμη ώρα μαζί.
1: Εδώ θα μάθεις πού θα πας, αν σου αρέσει και θέλεις να συνδυάσεις exceptional ιαπωνικό φαγητό με ένα μοναδικό smashed burger.
0: Ενδιαφέρον. Σε λίγο μαζί μας η wine expert Σίση Τσελεπίδου με tips και πληροφορίες για σωστούς τρόπους να απολαμβάνουμε το κρασί μας.
1: Μαζί μας στις 9 η Telecom.
0: Μείνε εδώ για τη νέα γυμναστική που διαρκεί μόνο 3 λεπτά και δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Madrid Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Drive. Βράδυ Πέμπτης, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Και το weekend στη μεγάλη πόλη ξεκινάει δυνατά. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο θα είμαστε στο Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα, ζωντανά την Παρασκευή εμείς από τις 5 ακριβώς μέχρι τις 8, και το Σάββατο ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Το Rock Hard Festival θα είναι στην Τεχνόπολη, ενώ το Σάββατο έρχονται The Sisters of Mercy και το μεγάλο Leonard Cohen Tribute στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα συνεχίζεται και το Here Comes the Sun μέχρι και το Σάββατο. Αυτό το weekend concerts, festivals και outdoor events σχεδόν παντού στη μεγάλη πόλη.
1: Κανείς δεν θέλει να το συνεχίσει τη διασκέδαση μετά τα events και τα festivals. Και αγαπάς το ιαπωνικό φαγητό, αλλά δεν λες όχι και να σε καλά στο Smash Burger. Έχω σποτ για εσένα, το Rio Tei, αν το λέω καλά, 118 στην Ανογλυφάδα. Είναι ένα μικρό ιαπωνικό gastropub που έχει γίνει talk of the town.
0: Και ιαπωνικό και Smash Burger.
1: Ναι, και όμως
0: παίζω.
1: Ο Σεφαντώνης Κουρκούτας από το εστιατόριο Ιθάκη έχει δημιουργήσει ένα μικρό μοντέρνο χώρο με ανοιχτή κουζίνα, σούσι, σασίμι, ράμεν, γιόζα, μπάο μπάντς και φυσικά το ένα και μοναδικό Smash Burger του καταλόγου.
0: Όλα έτσι όπως το πες, όλα. Ναι, γεια σας, ένα από όλα παρακαλώ. Του καταλόγου εννοώ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Κάπου το είδα αυτό και εγώ και μου έκανε ενδιαφέρον αυτή ο συνδυασμός. Νομίζω ότι θα πρέπει να το επιλέξουμε.
1: Οι ειδικοί λένε ότι είναι πραγματικά το δυνατό χαρτί του το Smash Burger, να ξέρεις. Λεπτό, καραμελωμένο και καψαλισμένο στις άκρες, πολύ ζουμερό και με ψωμάκι που είχε απορροφήσει όλη την
2: οστιμιά.
1: Χωρίς να λασπώνει, Παναγία μου, τρέχουν τα σάλια μου.
2: Χτύπα κι άλλο.
1: Έχω να σου πω ότι υπάρχουν και περίεργα άλλα πραγματάκια που μπορείς να δοκιμάσεις εκεί. Όπως το κουνουπίδι τεμπούρα, είναι τραγανό με γλυκό ξυνισός, κρέμα παρμεζάνας και σουσάμι κίμτσι. Και μετά μια ιαπωνική ασάχη για να ολοκληρωθεί η εμπειρία.
0: Δεν σου είπα εγώ, γεια σας. Τι θα πάρετε, μία απ' όλα. Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό είναι και το εντυπωσιακό όμως και το ωραίο στο Rio Tei. Δεν ξέρεις τι θα σε κερδίσει περισσότερο.
0: Μία απ' όλα για να μάθουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε, να πάμε, να ξεκινάμε να πάμε.
0: Ωραία, βάλτε το στη λίστα για αυτή τη σεζόν. Να πάμε. Γλυφάδα, μας πέφτει λίγο μακριά.
1: Αλλά θα πάμε.
0: Αλλά θα πάμε.
1: Θα πάμε. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Gone, gone, gone. Όχι ακόμη, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 9 μαζί με την Telecom.
1: Και εγώ θα σε πάω στην αρχαιότητα για να σε φέρω στο σήμερα, γιατί τότε οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr.
0: Και εμείς κάθε μέρα κάνουμε πολλές συνδέσεις. Τώρα μια νέα προσθήκη για τη νέα σεζόν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μαζί μας η Σίση Τζελεπίδου, wine expert, με tips και πληροφορίες για το πώς θα μπορούμε να απολαμβάνουμε σωστά το κρασί.
1: Η Σίση έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να βλέπει το κρασί, όχι μόνο μέσα από το ότι υπάρχει σε ένα ωραίο ποτήρι, αλλά μέσα από τους ανθρώπους, τους τόπους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω του. Όταν δεν βρίσκεται στα μεγάλα project που οργανώνει για την εταιρεία Events, στην οποία είναι στέλεχος, ταξιδεύει, δοκιμάζει και μοιράζεται ιστορίες και tips στο Instagram account της @SisiTzelepidou. Σίση, καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, Σίση!
2: Καλησπέρα!
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά που σας ακούω. Καλή σεζόν!
0: Καλή σεζόν! Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ μαζί μας. Σίση, τελικά χρειάζεται να ξέρεις πολύ καλά από κρασί για να το απολαύσεις σωστά?
2: Παιδιά, Κατερίνα και Πέτρο, δεν. Είναι καθόλου δεν χρειάζεται και νομίζω ότι πολλές φορές κάνουμε και το κρασί πιο περίπλοκο από ό,τι χρειάζεται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρώτα πρέπει να μάθουν, μετά να το απολαύσουν. Εγώ λέω το ανάποδο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ποικιλίες, περιοχές, τις σωστές λέξεις για να περνάς ωραία με το κρασάκι σου, βρε παιδί μου. Κάνεις τρεις πολλές απλές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Μου αρέσει, θα το ξανάπινα, σε ποια στιγμή θα ήθελα να το απολαύσω, και έτσι αν τα έχεις απαντήσει κάνεις το πρώτο βήμα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν πρέπει να καταλαβαίνω τα αρώματα, τις γεύσεις. Όχι για να ξεκινήσεις. Λοιπόν, ακούστε ένα tip. Την επόμενη φορά που θα δοκιμάσετε ένα κρασί, μην ψάξετε τι αρώματα πρέπει να έχει. Θα πρέπει να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. Τι μου θυμίζει, τι με κάνει να νιώθω. Μπορεί, παιδιά, να είναι ένα φρούτο, ένα λουλούδι, ένα μπαχαρικό. Μπορεί να είναι μια στιγμή, ένας άνθρωπος, ο Αντώνης, ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω. Το κρασί δεν είναι διαχωρισμός γνώσεων και τεστ. Είναι απόλαυση, είναι παρέα, είναι χαλάρωση, παιδάκι μου. Οπότε, την επόμενη εβδομάδα θέλετε να ακούσετε τι κρασί θα διαλέξουμε μετά τη δουλειά, όταν θέλουμε κάτι ωραίο, εύκολο και χωρίς πολλή σκέψη.
0: Ναι.
1: Θέλουμε
0: και
1: πάρα
0: ναι.
1: Πολύ.
0: Σούπερ. Εγώ έχω ένα θέμα μόνο. Τον Αντώνη δεν ξέρω.
1: Τον ξέρω εγώ.
0: Σίση Τζελεπίδου, wine expert. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Σίση, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ καλώς σας βρήκα. Θα τα πούμε. Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Εδώ φτάσουμε στις 8.30. Ο τύπος φωνάζει: Παπα, ούτε που είσαι, που είσαι, που είσαι, εδώ είμαι. Κάθε μέρα από τις 6 μέχρι και τις 9. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Μαζί μου είναι και η Κατερίνα.
1: Να είσαι καλά. Που με θυμήθηκε.
0: Εντάξει, ρε παιδί, που τι ξεχνιέσαι εσύ, ξεχνιέσαι.
1: Μα αφήνω να με ξεχάσει.
0: Όπω είναι στο χωριό μου, εθώ.
1: Εδώ μου έχει κάτσει.
0: A thorn in my side.
1: Μάλιστα.
0: Στο χωριό
1: αχ,
0: μου.
1: Παπά,
0: τι,
1: ναι.
0: Τι να κάνω.
1: Τι να κάνω.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο. Όμω αύριο το Rock in Rio γράφει ιστορία, Κατερίνα. Για πρώτη φορά στα 41 του χρόνια το Palco Mundo αφιερώνει μία ολόκληρη μέρα στην K-pop. Έρχονται πολλά πολλά μεγάλα ονόματα και οι Stray Kids είναι τα μεγάλα ονόματα της Παρασκευής. Το ίδιο βράδυ έχουμε και Jamiroquai στο Sunset Stage αλλά και Alok στο Mundo. Όλα αυτά βέβαια στο μακρινό Ρίο. Το Σάββατο στο Palco Mundo εμφανίζονται τα πιο Latin Acts, Pedro και Jay Balvin, θα έρθει και η Demi Lovato μετά τις 12 το βράδυ και Maroon 5 παρακαλώ. Έτσι, χαμός. Επιστροφή στο παρελθόν με Mumford & Sons και άλλες μεγάλες συνεργασίες. Είναι ένα line-up που περνάει από τη Latin, pop, dance στην κλασική rock για ένα φοβερό διεθνές μουσικό φεστιβάλ, το Rock in Rio, αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο.
1: Για το παρόν και για το μέλλον της επικοινωνίας σου θα σου μιλήσω εγώ τώρα, γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δικτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr. Τίτλοι ειδήσεων επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δύο μηχανήματα για πλασμαφαίρεση εντόπισαν τα ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI στο ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροτομίας, ειδικό σύμβουλο για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, όρισε η οικογένειά του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, ενώ η Λία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Ο Δήμος του Όσλο στην Νορβηγία απαγόρευσε τη χρήση έξυπνων γυαλιών στα σχολεία, σχολιάζοντας ότι αρνείται τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ένας YouTuber από το Μεξικό δέχτηκε επίθεση από οργισμένους επιβάτες στο μετρό, αφού άνοιξε μια κονσέρβα με μια σουηδική λιχουδιά, η οποία συχνά αποκαλείται το πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Let Me Be και σήμερα εδώ στο Mad Radio, γιατί έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη ακριβώς στις 9, θα είναι εδώ στο ραδιοφωνό σου και έχετε πολλά πράγματα να κάνετε μαζί. Ναι. Εμείς θέλω να σου πω ότι αν δεν το ήξερες να σου το πω, δηλαδή αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Πρωινό ξύπνημα, ναι. Τι στο θύμισε Κατερίνα τώρα, τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και είμαι στη θετική διάθεση και στη θετική ενέργεια και έχεις κλείνει το θυμίζει και χαλιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Εντάξει.
0: Αύριο ξεκινάνε τα δικά μας σχολεία. Χθες όμως ο 13χρονος Prince George ξεκίνησε στο Eton.
1: Τι όλοι ξυπνάνε αυτοί.
0: Κοίταξε, αυτοί ξυπνάνε, δεν πηγαίνει η μαμά και ο μπαμπάς, γιατί είναι εσωτερικό σχολείο, δηλαδή μένει μέσα.
1: Αυτά τα
0: οπότε ακούω. Έτσι, μπράβο. Το ξυπνάνε άλλοι το παιδί. Εκεί πήγε λοιπόν ο William, η Kate. Στο ίδιο σχολείο θέλω να σου πω ότι φίτησε ο πατέρας του και ο θείος του ο Χάρη. Δηλαδή ο William και ο Χάρη. Και φυσικά τώρα είναι η ώρα για το μελλοντικό βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα χαμόγελο στο Headmaster, μια χειραψία. Και μια νέα εποχή ξεκίνησε.
1: Έπρεπε να στείλω και εγώ τον Άρη.
0: Ναι, Άρης.
1: Άρης.
0: Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, έθριος, 36 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Συνεχίζει το air condition στο αυτοκίνητο. Στην Πάτρα 35 βαθμοί Κελσίου, φυσικά έθριος ο καιρός. Έθριος και στη Ρόδο 31 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, θα έχει λίγο αέρα.

0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας.
1: Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Πέτρο, έχω βρει επιτέλους τη γυμναστική που μπορείς να κάνεις και εσύ. Ναι. Άκουσε με, είναι η Ιαπωνική, λέγεται Radio Chaiso και κρατάει μόλις 3 λεπτά.
1: Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Τι προλαβαίνεις να κάνεις σε 3 λεπτά.
0: Άκουγα.
1: Κάτσε να το σκεφτώ. 3 λεπτά. Για πες.
0: Δεν χρειάζεσαι γυμναστήριο. Δεν χρειάζεσαι βάρη κανέναν εξοπλισμό. Είναι μια σύντομη σειρά από απλές κινήσεις για όλο το σώμα. Διατάσεις, κινήσεις χεριών, περιστροφές του κορμού, κάμψεις και μικρά αλματάκια.
1: Στο πρώτο κομμάτι αυτής της τοποθέτησής σου ήμουν εντάξει. Στο δεν χρειάζεσαι γυμναστήριο, δεν χρειάζεσαι βάρη και δεν χρειάζεσαι κανένα εξοπλισμό. Εκεί με είχες. Μετά τώρα για τα αλματάκια, δεν ξέρω.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο. Μπορείς να την κάνεις αυτή τη γυμναστική το πρωί στο σπίτι, στο δικό σου ρυθμό. Να. Και λειτουργεί σαν ένα γρήγορο ζέσταμα για να ενεργοποιήσεις το σώμα μετά τον ύπνο, τον πρωινό, τον βραδινό.
1: Α, ναι. Δεν ξέρω. 3 λεπτά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ σίγουρο.
0: Κοίταξε, δεν είναι μαγική λύση για να κάψεις λίπος, ούτε την καθιστά μια κανονική προπόνηση, αλλά είναι ένας πανεύκολος τρόπος να βάλεις περισσότερο κίνηση την ημέρα σου.
1: Δεν θέλω.
0: Αχ, μωρέ Πέτρο, έλεος πια, καμία ελπίδα.
1: Μα δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Μα 3 λεπτά. Όχι, 3 λεπτά, δεν εργοποιήσεις.
1: Μα τίποτα, δεν κες λίπος, δεν κάνεις κοιλιακούς. Εγώ θέλω αυτούς κοιλιακούς.
0: Στα 3 λεπτά θες να τα κάνεις αυτά.
1: Σε καθόλου λεπτά.
0: Δεν θα κάνεις ποτέ. Αυτό έχω να σου.
1: Τι να κάνω.
0: Καμία ελπίδα.
1: Δεν μπορώ.
0: Θα
1: δεν
0: πάμε
1: θέλω,
0: γυμναστήριο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το έχεις αποφασίσει, έχεις συμφωνήσει.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Έχουμε αλλάξει τα αίματά μας.
1: Θα δούμε. Μου είπες ότι έχει ωραία κορίτσια εκεί. Οπότε
0: έχει,
1: είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να πάω γυμναστήριο.
0: Κορίτσια, πάρα πολύ.
1: Τέλεια. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Περιμένουμε μέχρι να πάει η ώρα ακριβώς 9 για να ακούσουμε Δάφνη Καραβοκύρη. Πέμπτη βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Με ένα Σαββατοκύριακο να έρχεται. Μία ανάσα έμεινε. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε ακριβώς στις 5 ζωντανά στο Σκλαβενίτη στην Καλυθέα. Θα μας δεις εκεί. Έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε φίλοι μου σε tips για να κρατήσει το ημιμόνιμό σου όσο περισσότερο γίνεται.
0: Εννοείς φίλοι μου με ήττα, όχι με ομικρογιώτα.
1: Με ήττα, εννοώ και σου. Όλα ξεκινούν από τη σωστή προετοιμασία του νυχιού. Καθαρό, σωστά δημαρισμένο και έτοιμο να δεχτεί το υλικό. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην πειράζεις το χρώμα. Ο πειρασμός είναι μεγάλος όταν δεις το πρώτο ξεφλούδισμα, αλλά μην υποκύψεις ποτέ. Τραβώντας το ημιμόνιμο που αρχίζει να φεύγει, αφαιρείς μαζί και στρώματα από τη φυσική πλάκα του νυχιού σου, αφήνοντας το αδύναμο και ευαίσθητο.
0: Δεν ξέρω τι λες, Κατερίνα. Εγώ σε έχω δει πάρα πολλές φορές εδώ στο στούντιο να βάφεσαι και να ξαναβάφεσαι και να ξαναβάφεσαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Τώρα δεν μιλάμε για μένα. Και τέλος, ένα λίγο αυτονόητο τρίκ. Αν θέλεις το μανικιούρ σου να δείχνει περιποιημένο ακόμη και μετά από 3 εβδομάδες, προτίμησε αποχρώσεις που καμουφλάρουν τη γραμμή ανάπτυξη του νυχιού. Τα nude, τα milky λευκά, τα παλά ρόζ, τα διακριτικά σχέδια τύπου γαλλικού είναι τα ιδανικά.
0: Ας μου μυρίζει αυτό έντονα.
1: Τι ημιμόνιμο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι μυρίζει, μωρέ. Αυτό
0: δεν το κάνεις εδώ που βάφεσαι, λέω.
1: Δεν τα βάφω, τα βγάζω. Δεν θα έπρεπε, αλλά τα βγάζω.
0: Μπερδεύομαι, δεν ξέρω τι λες.
1: Βγάζω τα νύχια μου που σου λέω.
0: Δεν ξέρω τι λες, μπερδεύομαι. Αυτό ήταν το Mad Drive για σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telekom.
0: Εδώ σε λίγο η Δάφνη Καραβοκύρη, αύριο στις 7 το πρωί τα κορίτσια στη πόλη. 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος, στη 1 Γιάννης Χατζηγεωργίου, στις 4 η Φέη Βόκου, ακριβώς στις 6 αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 5 αύριο Παρασκευή, εμείς θα είμαστε στο Σκλαβενίτη στην Καλυθέα. Να έρθεις να μας δεις. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: This is brand new. Αυτή είναι η Slater και το Dance.

0: Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει. Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι γίνει από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά. Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση.
2: Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, να σας έχει φερθεί καλά η σημερινή ημέρα. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Mad Nights, παρεούλα θα κάνουμε μέχρι και τις 12 σήμερα, ημέρα Πέμπτη, και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να σκεφτούμε και να μας προβληματίσουν. Έρχονται διάφορα.
0: Mad Radio 106,2.

Γιώργο Μαζονάκη στην ελληνική κοινωνία. Πολλά τα στοιχεία, πολλές οι νέες πληροφορίες που είδαν, βλέπουν και θα δουν το φως της δημοσιότητας. Θα ήθελα πολύ να πούμε πράγματα, αλλά θεωρώ έτσι σιωφή τη σιωπή για την ώρα, μέχρι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους από τις αρμόδιες αρχές, από τους ηθήνοντες και ίσως, με μια μικρή επιφύλαξη, μιλήσουμε ξανά στον απόϊχο αυτής της ιστορίας.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι παρεούλα. Ξεκινάω με επικαιρότητα. Αυτή την άλλη επικαιρότητα, τη γενική. Έχετε πάρει χαμπάρι, ρε παιδιά, τι γίνει με τη Μέτα. 29 πολιτείες της Αμερικής εξεγέρθηκαν και τι είπαν οι σάφοι Μέτα. Τα πελατάκια σου που είναι τα παιδιά έχουν θυστεί στα social. Έχει τσαλακωθεί η ψυχική τους υγεία. Μία από τις πιο σημαντικές δίκες που αφορά λοιπόν στον κυβερνοχώρο έκλεισε με συμβιβασμό ύψους 16,68 δις. Μ' αρέσει που είπα και το 0,68. Λες και τα άλλα δεν είναι αρκετά. Αλλά τελικά είναι αρκετά ο συμβιβασμός για την ψυχική υγεία που αν τσακίσει μετά δεν ξέρεις αν και πότε θα ξαναισιώσει. Αυτό σας το λέω ως δεδομένο γιατί θα ακολουθήσουν αλλαγές στα social με περιορισμούς όπως αυτός που σας έλεγα τις προάλλες για κόφτη των ανηλίκων από τις 12 μέχρι τις 6 το άλλο πρωί. Βέβαια το τι θα γίνει από το τι θα πιάσει είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία που θα τη δούμε όλοι μαζί στην πορεία.

Fashion Police, που βέβαια είναι πάντα υποκειμενικό έτσι να τα λέμε γι' αυτά. Είμαστε υπέρ των τεράστιων δύσμορφων παπουτσιών. Επιστρέφουν, λέει, δίχως φραγμούς και περιορισμούς στη μόδα. Το Παρίσι ξαναμίλησε και όταν μιλάει το Παρίσι, εμείς οι ρακένδυτοι ακούμε προσεκτικά. Ήταν να μην κάνει Balenciaga τότε το ξεκίνημα που έβγαλε αθλητικά που έμοιαζαν με άμορφους κομίτες αξίας περίπου 1000 ευρώ. Σάρωσαν βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Μπορεί και να τα λιγουρέθηκα κι εγώ, να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, έρχονται με τα μπούνια τέτοιου τύπου παπούτσια. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να κάνεις και λίγο παραπάνω χώρο στην ντουλάπα σου. Αυτό που θα είναι όμως πάντοτε της μόδας και δεν χρειαζόμαστε κανένα Παρίσι να μας δώσει έγκριση, είναι η γνώση. Και αυτή έρχεται με φόρα και με μειωμένα δίδακτρα και περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών. Κάντε ό,τι αγαπάτε. Αρχιτεκτονική, μηχανική, πληροφορική, φαρμακευτική, άλλες επιστήμες υγείας, ναυτιλία, διοίκηση επιχειρήσεων, κοινωνικές επιστήμες, αθλητισμό. Σημαντικό και ανακουφιστικό πως το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑ πως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΗ. Ρίξτε μια ματιά στο frederick.ac.cy ή καλέστε στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα στο 210-33-11-288. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο 210-33-11-288 και το website είναι το frederick.ac.cy. Η σχολική χρονιά τους ξεκινά σχετικά σύντομα, οπότε θα σας πρότεινα να μπείτε να ρίξετε μια ματιά ή να κάνετε αυτό το τηλεφώνημα.

0: Δεν έρχεται. Έρχονται προτάσεις για το πουσουκού και έρχεται και μία ατάκα μιας πολύ διάσημης ηθοποιού του εξωτερικού, η οποία είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνδρες, λέει, στο χώρο που αν δεν κάνεις σεξ μαζί τους προσβάλλονται και μετά, λέει, σε τιμωρούν. Αλλά δεν θα σας πω ακόμα ποια είναι αυτή η ηθοποιός. Θα κάνουμε παρέα αρκετές ωρίτσες μέχρι τις 12, οπότε θα αποκαλυφθούν αναγκαστικά όλα.
1: Hot Radio. Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Είχα μια συμμαθήτρια, Γαβριέλα. Αν μας ακούς, να σε καλά εύχομαι. Λοιπόν, τι θα κάνετε τώρα που κοντοζυγώνει το που σου κου και θα πείτε φτούξ ελευθερία να δώσω ιδέες. Λοιπόν, το Σάββατο 12/9 έχει νυχτερινή ρομαντική ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αν έχετε όρεξη λοιπόν για χάζι αστέρων και μαγικών συναστριών, it's the place to be. Επίσης, αν η χιλίτσα θέλει και αυτή ρομαντζάδα, προτείνω το εστιατόριο Αν Θες στο κέντρο με τέλειο τυραμισού για σβήσιμο. Επίσης, στα δικά μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, η Άμυτα Motion Παρέιτσα με τον Mad Radio 106,2 θα σας περιμένουν στον Σκλαβενίτη Καλυθέας, Ευρυπίδου 69, για το δεύτερο Positive Stop της αγαπημένης μας Άμυτα Motion, για να χτίσουμε όλοι μαζί το κορύφωμα της ημέρας θετικής ενέργειας, βεβαίως στις 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε όμως, στις 11 και στις 12 Σεπτεμβρίου, ένα γεμάτο πρόγραμμα μας περιμένει με δώρα, με εκπλήξεις και φυσικά με 5 διπλές, όχι απλές, VIP προσκλήσεις. Άσχετο, αλλά η Αμύτα ήταν και παραμένει ο αγαπημένος μου χυμός. Κάπως αυτή η άτιμη έχει την τέλεια ισορροπία γεύσης και είναι πάντα εκεί για σένα.

και η παρενόχληση έγινε πλέον καραμέλα, οπότε πολλοί πάνω την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να λένε πόσο άβολα ένιωσαν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, τονίζουν, όπως έκανε η Jennifer Lawrence, το πόσο άνετα ένιωσαν με συναδέλφους τους στον εργασιακό χώρο. Η Lawrence έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη στο πλαίσιο της ταινίας Die My Love, όπου συμπροταγωνιστεί με τον Robert Pattinson, λέγοντας πόσο άνετα ένιωσε μαζί τους στα γυρίσματα. Δεν της την έπεσε, λέει, δεν υπονόησε ότι θα της την πέσει και αυτό το απόσπασμα έχει συγκεντρώσει, έχω να σας πω, περισσότερες από 5,8 εκατομμύρια προβολές στο X. Αν, λέει, μάλιστα είχα νιώσει άσχημα, θα είχα ζητήσει να υπάρχει συντονιστής για τις σεξουαλικές σκηνές. Ξέρετε άρα γιατί είναι ο συντονιστής σεξουαλικών σκηνών? Αν όχι, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Γι' αυτό κάνουμε παρεούλα για να μαθαίνουμε περισσότερα. Θα σας πω στο δίωρο που ακολουθεί, λοιπόν. Να και το τιζεράκι μου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Δάφνη Καρβοκύρη, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12 στο Mad Radio 106,2 και στείλατε στο Viber και ρωτήσατε τι είναι ο συντονιστής ερωτικών σκηνών. Και φυσικά δεν θα σας αφήσω έτσι, διότι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατώ.

0: Radio 106,2.
1: Λοιπόν, με αφορμή την Jennifer Lawrence και την αναφορά της στη συνεργασία με τον Robert Pattinson στη νέα ταινία Die My Love, πως στις ερωτικές σκηνές δεν αισθάνθηκε άβολα, διότι εάν είχε αισθανθεί θα είχε ζητήσει συντονιστή σεξουαλικών σκηνών, η ιστορία είχε ως εξής. Μετά το Me Too, με το τεράστιο αυτό παγκόσμιο ξέσπασμα, έπρεπε στα μεγάλα πλατό τουλάχιστον, γιατί στην Ελλάδα δεν έχω καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει, να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα εξασφαλίζει στους συντελεστές ασφάλεια σωματική και ψυχή. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο απαραίτητος, αν με ρωτάτε, ρόλος του συντονιστή ερωτικών σκηνών, αγγλιστή Intimacy Coordinator, ο οποίος παρατηρεί, βλέπει, επεμβαίνει, παρεμβαίνει, για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και να μην γυρίζουν σπίτι με ψυχολογικά. Και κλείνοντας λοιπόν τη συνέντευξη, η Jennifer Lawrence είπε ότι πολλοί άνδρες ηθοποιοί προσβάλλονται αν δεν θέλεις να κάνεις σεξ μαζί τους και μετά σε τιμωρούν γι' αυτό. Πολύ βαρύ, πολύ χοντρό, κάτι θα ξέρει. Και το Viber είναι ανοιχτό, να ξέρετε, έτσι. 6936-646-656, γιατί είμαστε εδώ να μοιραζόμαστε και τις ιστορίες μας. Τι θα ήμασταν χωρίς αυτές και τι θα ήμασταν αν δεν τις μοιραζόμασταν.

γλυκότητα το αυγό. Που μας δουλεύουν, έτσι, οι τίτλοι των άρθρων. Έχει γίνει, λέει, και ρωτά σοβαρά. Έχει γίνει, λέει, και ρωτά σοβαρά το κινητό προέκταση των χεριών μας. Ε, ναι, δεν έχει γίνει προέκταση. Έχει αντικαταστήσει επάξια το χέρι. Μπορούμε και με ένα να κάνουμε τα υπόλοιπα. Το έχουμε αποδείξει στην ανθρωπότητα πλέον αυτό. Έρευνα σε 100 χρήστες για περισσότερα από 10 χρόνια στην Αυστραλία παρουσίασε πως το κινητό έχει γίνει πλέον μηχανική κίνηση στις ζωές των ανθρώπων και το χέρι του αναζητά το ρημάδι από μόνο του. Πως λέγαμε κάποτε για το τσιγάρο. Ε, έτσι ακριβώς. Το δικό μου χέρι πάντως, να ξέρετε, αναζητά τη σοκολάτα. Αυτόματα δηλαδή. Όταν του λείπει κάτι του χεριού μου, θα πιάνει σοκολάτα. Είναι, τι να πω τώρα, 99,9% βέβαιο.

έχει καταστρέψει αυτή η ατάκα. Την τελευταία ώρα πρέπει να το έχω στείλει στο WhatsApp το αλήθεια τώρα γύρω στις 7 φορές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του report. Και ρωτώ, γιατί να μου δείξει τι τρως μέσα την ημέρα, αφού πρώτα μου κάνεις τριπλό zoom στους χιλιακούς και τα καπούλια σου. Μπράβο σου, δεν θα στα πάρει κανείς, τα δούλεψες, δικά σου είναι. Εμένα, κούκλε μου, πώς με αφορά αυτό? Κάνουμε report ή δεν κάνουμε στη νέα τάση που θέλει να μας δείχνουν όλοι το ημερήσιο μενού τους? Λοιπόν, θα σας πω που βρίσκεται η ένστασή μου, εντάξει. Ωραία, δείξε μου. Αλλά δεν είμαι εσύ. Μπορεί εγώ να δω το σώμα σου μετά. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω να έχω το σώμα σου, για να το εξηγήσω, να το καταλάβουμε όλοι. Και να τρώω αυτά που τρως. Και τελικά να μην έχω το σώμα σου. Άρα τι θα πάθω? Τρομερή απογοήτευση. Και θα πω αλήθεια τώρα, όπως λέει και η Έλενα Παπαρίζου. Οπότε δεν μπορούμε να δείχνουμε τι τρώμε, γιατί έχουμε όλοι διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικούς μεταβολισμούς, διαφορετικές ηλικίες. Και προφανώς όταν μου δείχνεις τι τρως και μ' αρέσει αυτό που βλέπω, όχι αυτό που τρως, τη κοιλιακή σου, το σώμα σου, τα καπούλια σου, θα θέλω να το έχω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ισχύσει και σε μένα. Οπότε αυτό το trend, νομίζω, πρέπει να κάνει fade out. Όπως και το on μου, για να μπει το επόμενο τραγούδι.

Μας αναστατώνει όλους. Καλά να είναι το παιδί. Το επόμενο μισάωράκι είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην άσκηση και το σώμα. Λέει η μπαρμπούτσα, λέει ο personal trainer της Kim της Kardashian, επειδή το έχει καβαλήσει ή όντως.

Ναι, όταν τρέχεις έξω, τρεξιματικά, άσκηση. Αυτό που μας δίδεξε ο COVID σε πάρα πολλούς από εμάς. Τρεχάτε αδέρφια εκεί έξω. Ζήστε τη ζωή σας στα βουνά. Λοιπόν, όταν πονάτε και τρέχετε, θα ακούσετε την Δαφνούλα στη συνέχεια για να σας πει πώς δεν θα πονάτε όταν τρέχετε. Απλά τα πράγματα.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι αν ο Teddy Swims αναφέρεται στον personal trainer της Kardashian που εμφανίζεται σαν να είναι Mr. Know-It-All. Λοιπόν, ο personal trainer της τι βγήκε και είπε, βγήκε και δίκασε βασικά την αερόβια την άσκηση. True or false? Είναι ή δεν είναι κάτι που αγοράζουμε ως πληροφορία? Η Kim κάνει 85% βάρη και 15% αερόβιο. Εντάξει, ας αφήσουμε όμως το σώμα της Kim, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, καραφιαγμένη. Ας πάρουμε το οποιοδήποτε σώμα και ας πούμε το εξής, έτσι. Το αερόβιο κάνει καύση λίπους, ναι μεν, αλλά ρίχνει και τη μυϊκή μάζα και τη μυϊκότητα. Δεν την αυξάνει. Το υπερβολικό αερόβιο, ας πούμε, χωρίς αντίσταση, ναι, μπορεί να οδηγεί σε απώλεια μυών. Οι μυς είναι αυτοί που κρατούν και το μεταβολισμό ενεργό. Τα βάρη χτίζουν μυς και σμιλεύουν, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ένας συνδυασμός, όπως σε όλα άλλωστε σε αυτή τη ζωή, είναι το ιδανικό. Ιδανική ισορροπία. Οπότε μην βγαίνεις να δικάσεις. Εξήγησε τουλάχιστον όταν δικάζεις. Δίκιο είχε, αλλά τέλος πάντων, στα πάντα έχει σημασία ο τρόπος. Συνδυασμός τέλειος θα παιχτεί 11 και 12 Σεπτεμβρίου επίσης στο Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69, όπου εκεί ο τέλειος συνδυασμός είναι η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 για το δεύτερο Positive Stop που θα οδηγήσει στην κλιμάκωση. Και ποια είναι η κλιμάκωση, σας ρωτώ? Μα φυσικά η ημέρα θετικής ενέργειας 18 Σεπτεμβρίου από την Amita Motion. 11 και 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 5 τυχεροί θα κάνουν δική τους από μια διπλή VIP πρόσκληση για τις πύλες της ημέρας θετικής ενέργειας. Δεν θες να το χάσεις τώρα, θα είναι φλακία. Δεν θα το χάσεις αυτό.

0: Νομίζω ότι ήμουν κρυφά ερωτευμένη με την Billie Eilish. Θα το πω, θα το παραδεχτώ. Λοιπόν, τρέχετε. Θα μιλήσω σε αυτούς που τρέχουν, τους τρεξιματικούς τους τύπους και τις τύπισες. Λοιπόν, και δεν εννοώ, ξαναλέω, την καθημερινότητα, εννοώ την άσκηση. Γυμνάζομαι από παιδί, αλλά το τρέξιμο πραγματικά μπήκε και στη δική μου ζωή, όπως και σε πολλών άλλων, με την άφιξη του COVID. Λοιπόν, έχοντας τρέξει 2 μαραθωνίους και έναν ημιμαραθώνιο, θέλω να μοιραστώ κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές σε μένα έχει δράσει αποτρεπτικά, αλλά λύνεται. Σας έχει τύχει να τρέχετε και να νιώθετε έτσι ότι πονάει η σπλήνα. Δεν πονάει η σπλήνα, ρε παιδιά. Δεν είναι η σπλήνα, είναι το διάφραγμα, γιατί και το διάφραγμα είναι και αυτό ένας μυς και θέλει τη διαχείρισή του. Δεν τρώμε λοιπόν κοντά στο τρέξιμό μας και δεν σταματάμε όταν μας πιάνει αυτός ο πόνος. Τι κάνουμε? Ρίχνουμε λίγο ταχύτητα, αναπνέουμε από την κοιλίτσα και όχι από το στήθος και βγάζουμε τον αέρα πότε? Όταν πατάει το αριστερό το πόδι κάτω. Αυτό είναι το κολπάκι. Άρα λοιπόν είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν επιλέγουμε την εύκολη τη λύση του στυλ «κάτσε να ανεβάσω ένα στοράκι», «κάτσε να στείλω ένα μηνυματάκι». Όχι, συνεχίζουμε, ρίχνουμε ταχύτητα, αλλά δεν σταματάμε. Αυτό είναι το κόλπο. Και το Viber μας είναι εδώ, το 6936-646-656, για να μου στείλετε τις εντυπώσεις σας, να μου πείτε «έπιασε», ήταν το πόδι το αριστερό, ήταν το δεξί, και να με μαλώσετε, δέχομαι. Αλήθεια, είμαι ανοιχτή σε όλα.
1: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2, εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Και έρχονται πολλά θέματα, ζουμερά, καυτά, ενδιαφέροντα, κάτι που δεν ήξερες, κάτι που ήθελες να επιβεβαιώσεις, και όλα αυτά θα τα κάνουμε παρέα εδώ μαζί. Σας έχω αρκετά θεματάκια. Ένα πεντάωρο δηλαδή, μπορεί και να το ήθελα καθημερινά.
1: Mad Radio 6,2.
4: Και ξεκινώ από το τι μου έκανε εντύπωση σήμερα, που μπορείτε και εσείς να μου στείλετε έτσι. Ναι, 5 φορές το έτσι, 5ωρο, 5 φορές, μπορεί να είναι ο αριθμός της ημέρας. 6936-646-656 το Viber μας. Λοιπόν, με τόση πληροφορία και μάλιστα επαναλαμβανόμενη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι κάτι σου έκανε εντύπωση, αλλά έμαθα κάτι σήμερα και θέλω να το μοιραστώ. Μπας και δώσω ένα εξτραδάκι πληροφορίες. Έχετε δει ένα ψαράκι στο πίσω μέρος αυτοκινήτου μπροστινού δικού σας? Εγώ το έχω δει. Δεν έδωσα καμία σημασία. Νόμιζα ότι ήταν αυτοκόλλητο. Αυτοκόλλητο είναι, αλλά έχει συμβολισμό. Και ο συμβολισμός έχει μια ιστορία 2.000 ετών. Και ποια είναι η σύνδεση? Η σύνδεση έχει να κάνει με το χριστιανισμό, παιδιά. Είναι απίστευτο. Πίσω από αυτό το σχέδιο του ηχθεί κρύβεται το διακριτικό της πίστης του οδηγού. Εικάζω εγώ, εντάξει. Τουλάχιστον αυτού που το κόλλησε πάνω στο αυτοκίνητο. Σε περίοδους διωγμών των χριστιανών, ο ηχθείς και το σύμβολο αυτό ήταν ένας μυστικός κώδικας μεταξύ των πιστών για να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Γκουγκλάρετε λοιπόν ηχθείς, χριστιανισμός, αμάξι, τρεις λεξούλες, να δείτε πόσες παραγράφους θα σας βγάλει από κάτω.

Sorry, I'm here for someone else. Θα μπορούσε να ταιριάξει κάπως, να γεφυρωθεί με αυτό που θα σας πω, σχέσεις και σεξ η ενότητα. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το πιο κοινό σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα σήμερα, τη σήμερα ημέρα. Άκουγα τη συνέντευξη ενός γιατρού και έλεγε πως ο κόσμος νομίζει τα δικά του και λογικό με τόση πληροφορία, αλλά το πιο κοινό σου μουνού είναι τα κονδυλώματα, τα οποία στους άντρες ως επιτοπλίστων δεν παρουσιάζουν συμπτωματολογία, γι' αυτό και μεταδίδονται ακόμη πιο εύκολα. Και τόνιζε δε πως το κονδύλωμα είναι κατσανίωση, λέει, που προσβάλλει, ας πούμε, τους οργανισμούς που δεν έχουν καλό ανισυμπητικό. Και ενώ στους άντρες έτσι παρουσιάζεται ασυμπτωματικά, στις γυναίκες τα κονδυλώματα δημιουργούν τεράστια προβλήματα που μπορεί να τις ταλαιπωρούν σοβαρά, σοβαρότατα επί σειρά ετών. Όταν αποφασίζουμε λοιπόν να κάνουμε ελεύθερο σεξ, έχουμε καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στον άλλον. Και αν τον εαυτό μας δεν τον αξιώνουμε πολύ ψηλά, ας βάλουμε τον άλλον μπροστά. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε εξετάσεις εάν αποφασίσουμε να κάνουμε ελεύθερο σεξ. Έλα εδώ, αγάπη μου, πάμε σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Τι είναι, μωρέ, σιγά πόση ώρα θα μας πάρει. Τις κάνεις λοιπόν τις εξετάσεις και όταν μάθεις τα αποτελέσματα, εάν αυτά δείξουν κάτι, πρέπει για την τιμή των όπλων και της αξιοπρέπειάς σου να ενημερώσεις και τους προηγούμενους, τους τωρινούς, αλλά και τους επόμενους. Εάν είναι κάτι το οποίο θέλει θεραπεία, αν είναι κάτι που θα σε ταλαιπωρήσει και δεν φεύγει απευθείας. Οπότε, ναι, να σκεφτόμαστε λιγάκι παραπάνω, γιατί δεν αξίζει να ταλαιπωρείται μωρέ κάποιος τόσο πολύ, και πόσο δε μάλλον όταν αυτό μπορεί να του δημιουργήσει μία μόνιμη βλάβη.

Και τώρα που πέρασε ο Αύγουστος, δεν τον χρωστά κανείς σε κανέναν. Αλλά στο mad.gr σε λίγο θα σας πω τι έχει γίνει με αυτό το μου χρωστά σε έναν Αύγουστο. Ναι, θα σας πω. Και θα σας πω επίσης και το καλό νέο της ημέρας. Γιατί μέσα σε όλη τη μαυρίλα υπάρχει τέλος πάντων και φως. Φως που μπαίνει από παντού. Αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις. Εκεί είναι το θέμα. Το φως υπάρχει.

0: τα χαρτζελίκια από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

στούντιο. Δεν γίνεται. Θυμάστε λοιπόν το χαμό που έγινε το καλοκαίρι με το τραγούδι μου χρωστά σε έναν Αύγουστο. Και τι δεν είδανε τα μάτια μας και τι δεν άκουσαν τα αυτιά μας. Της Μουρλής έγινε. Το ΜΑΤ λοιπόν εξηγεί το χαμό και τον πανικό. Σε πρώτη φάση όλοι το ξέρουν πως ήταν δημιουργία AI. Πάει. Φεύγει από τη μέση. Η ομάδα των δημιουργών με όνομα Ghost Sounds έχει επιλέξει να κρατάει την ταυτότητα των μελών της έτσι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αντί για πρόσωπα και ονόματα, έτσι πάντα ήταν στο επίκεντρο η ίδια η μουσική. Θυμίζει λίγο Banksy. Είναι ιδέα μου, λίγο αυτό το incognito που χτίζει το μυστήριο. Βέβαια, marketing wise, πουλάει. Και εμείς όλοι το αγοράσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν τα λέμε τα πράγματα, έτσι έχουν ονόματα.

0: Άμα δεν βάλεις το χεράκι σου, δουλειά δεν γίνεται. Γιατί το λέω, ναι. Το λέω γιατί τελικά με προσωπικές, ιδιωτικές πρωτοβουλίες γίνονται μικρά θαυματάκια. Δεν ξέρω που βρίσκεστε τώρα, αλλά εγώ θα σας πάω μια βόλτα στην Κυψέλη. Και συγκεκριμένα, εντάξει, είναι κλειστό τώρα που μιλάμε, στο 31ο το γυμνάσιο, που έχει μεταμορφωθεί σε έργο τέχνης. Μαθητές και καθηγητές δημιούργησαν ένα άλλο σχολείο. Δεν είναι σχολείο αυτό. Αυτό θα μπορούσε να είναι η Tate Modern. Θα μπορούσε να είναι το MoMA της Κυψέλης πάντα. Αλλά παραπέμπει λίγο στο μουσείο. Πήρε την πρωτοβουλία λοιπόν η καθηγήτρια των Γαλλικών, αφιέρωσε περισσότερο από 100 ώρες, φαντάζομαι μια μισθή γυναίκα, έτσι. Και δημιούργησε μακέτες, περισσότερες από 800 εικόνες δημιούργησε. Τι άλλο να κάνει. Άμα αγαπάς αυτό που κάνεις, τελείωσε το θέμα. Και έχει μετατραπεί το σχολείο. Τα παιδιά πηγαίνουν με άλλη διάθεση. Είναι και εκπαιδευτικός ο σκοπός των τείχων που έχουν όλα αυτά τα σχέδια πάνω. Αξίζει πάρα πολύ πάντως να το γκουγκλάρετε, αλήθεια σας το λέω. 31ο γυμνάσιο Κυψέλης, να δείτε τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, ολοκληρώνεται ένα ακόμα Mad Nights εδώ στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη, over and out. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Αλλά μένετε συντονισμένοι, διότι αύριο ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσιίδα, Κατερίνα, Γιάννης και Γιάννης, Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα καλό βράδυ ή καλημέρα, ή τέλος πάντων ας το κλείσουμε και ας το συμφωνήσουμε. Στο καλή συνέχεια σε όλους.
1: Mad Radio 106,2.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio 106,2.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Media. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Radio. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική,